κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της

Πατέρα ουράνιε, εσύ ο δημιουργός μας, εσύ που μας έφερε στην ύπαρξη, αλλά δεν μας εγκατέλειψες, αν και απομακρυνθήκαμε από κοντά σου, αν και παραβήκαμε τους νόμους σου, σε ευχαριστούμε για την καλοσύνη σου, για την αιώνια αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε γιατί η σοφία σου βρήκε τρόπο να μας επαναφέρει κοντά σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί πραγματοποίησες το έργο της λύτρωσης. Τον Υιόν σου τον μονογενή θυσίασες για μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί κάποια στιγμή στρέψαμε το βλέμμα μας στον Γολγοθά, στον εσταυρωμένο Σωτήρα, και λυτρωθήκαμε, αναγεννηθήκαμε, ονομαστήκαμε δικά σου παιδιά. Το Άγιο Πνεύμα κατοίκησε μέσα στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε γιατί σε αυτή τη ζωή δεν είμαστε μόνοι. Είσαι κοντά μας, μας συνοδεύεις. Ευχαριστούμε για την διαβεβαίωση του Λόγου σου ότι η χάρις και το έλεος θα μας ακολουθούν όλες τις ημέρες της ζωής μας και θα κατοικούμε στον οίκον του Κυρίου εις μακρότητα ημερών, εδώ στη γη, αλλά και εκεί στον ουρανό. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί καθώς στρεφόμαστε στο παρελθόν, θυμόμαστε τις επεμβάσεις σου, τα ελέη σου, τις ευεργεσίες σου. Μας βοήθησες, μας ενίσχυσες, μας ελευθέρωσες, ανανέωσες την δύναμή μας, μας χάρισες ανίποτες χαρές. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα σχέδιά σου για τη ζωή μας. Δεν θα μας αφήσεις ποτέ, δεν θα μας εγκαταλείψεις ποτέ. Σε ευχαριστούμε για τις μέγιστες, τις τίμιες επαγγελίες. Πατέρα, δίδαξέ μας διαπίστεως και μακροθυμίας να τις επιτύχουμε, στη ζωή μας να δούμε τις υποσχέσεις σου να πραγματοποιούνται. Γέμισέ μας ασφιχτικά με την παρουσία.

Σου. Χόρτασέ μας με την θεωρία του προσώπου Σου. Θέλουμε να βλέπουμε την δύναμή Σου και την δόξα Σου. Αποκάλυπτέ μας το μεγαλείο Σου. Θέλουμε μια στενή, αραγή, διαρκή επικοινωνία με το πρόσωπό Σου. Αυτό το πρωινό παρακαλούμε θερμά, πλήρωσέ μας με το Άγιο Πνεύμα. Αγίασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Ο Θείος Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, να σταθεί ο διδάσκαλός μας. Διάνοιξε τα μάτια μας τα πνευματικά, να δούμε τα θαυμασιά Σου, τα εκ του νόμου Σου. Χόρτασέ μας με τις αιώνιες αλήθειες. Δώσ' μας μια βαθύτερη, μια τελειότερη επίγνωση του προσώπου Σου, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ποθούμε να γνωρίσουμε Αυτόν και την δύναμη της Ανάστασής Του και την κοινωνία των παθημάτων Του, συμμορφούμενη με τον θάνατό Του. Πατέρα, ανάλαβε τα προβλήματά μας, τους πειρασμούς μας, τις δυσκολίες. Ξέρεις τι βάρη βαστάζει κάθε ψυχή. Ξέρεις πόσοι αδελφοί είναι πονεμένοι, βασανισμένοι, δοκιμάζονται δεινά. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά να τους παρηγορήσεις, να τους ενδυναμώσεις. Αυτό το πρωί να σηκώσεις βάρη δυσβάσταχτα, να δώσεις ανανέωση ψυχική, ανακούφιση, ενθάρρυνση, αισιοδοξία. Δώσε να ατενίζουμε το αύριο θριαμβικά. Εδραίωσε μέσα μας το ηγεμονικό πνεύμα, το θριαμβευτικό φρόνημα. Πατέρα, γνωρίζεις τις ανάγκες του καθενός μας. Η υπόσχεσή Σου είναι ότι θα τις εκπληρώσεις κατά τον πλούτο Σου εν δόξη. Το μήνυμα παρακαλούμε θερμά, δώσε να επαρκέσει, να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των ψυχών, όλων των αδελφών, όλων των παρισταμένων. Κύριε, ο Λόγος Σου ας γεμίσει την καρδιά μας, να μας οικοδομήσει. Θυμίζουμε, Κύριε, ολόκληρο το έθνος μας. Παρακαλούμε θερμά να το φέρει σε βαθιά μετάνοια, να επιστραφεί στον Ιησού Χριστό. Και τα έθνη τα γειτονικά, αλλά και τα μακρινά, να τα ελεήσεις, να τα αφυπνίσεις. Ας μάθουν οι άνθρωποι, ας διδαχθούν ότι είναι εθνητοί, παροδικοί και φευγαλαίοι. Κύριε, κάνε έλεος και στο μακρινό Ιράκ. Παρακαλούμε θερμά να αποσοβηθεί ο επαπειλούμενος πόλεμος. Κύριε, να μην χαθούν αθάνατες ψυχές. Και δώσε ευκαιρίες το Ευαγγέλιο Σου να ακουστεί απ' άκρου εις άκρον της γης. Εν το ονόματι του Χριστού, αμήν. Θεής και είπε, αλιδού δεν θέλουσι πιστεύσει σε με, ουδέ θέλουσι εισακούσει εις την φωνή μου, διότι θέλουσι είπε, δεν εφάνισε ο Κύριος. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, τι είναι τούτο το εντιχειρί σου? Ο δε είπε, ράφθος. Και είπε, ρίψον αυτήν κατά γης. Ήτανε μια ποιμενική ράβδος, μια γλίτσα. Και έριψε αυτήν κατά γης και έγινε όφης. Και έφυγε ο Μωυσής απέμπροσθεν αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, έκτινον την χείρα σου και πίασον αυτόν από τη ουράς. Και εκτείνας την χείρα αυτού, επίασε αυτόν και έγινε ράβδος εν τη χειρή αυτού. Για να πιστεύσωση ότι εφάνισε Κύριος ο Θεός των πατέρων αυτών, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Και είπε έτι προς αυτόν ο Κύριος, βάλε τώρα την χείρα σου εις τον κόλπον σου. Και έβαλε την χείρα αυτού εις τον κόλπον αυτού, και ότε εξήγαγε αυτήν, ιδού η χείρα αυτού λεπρά ως χιόν. Και είπε, βάλε πάλι την χείρα σου εις τον κόλπον σου. Και έβαλε την χείρα αυτού εις τον κόλπον αυτού, και ότε εξήγαγε αυτήν εκ του κόλπου αυτού, ιδού αποκατεστάθη καθώς η σάρξ αυτού. Εάν δε, είπε ο Κύριος, δεν πιστεύσωση εισέ, μη δε εισακούσουσι εις την φωνή του σημείου του πρώτου, θέλουσι πιστεύσει εις την φωνή του σημείου του δευτέρου. Εάν δε, δεν πιστεύσωση και εις τα δύο ταύτα σημεία, μη δε εισακούσουσι εις την φωνή σου, θέλεις λάβει εκ του ύδατος του ποταμού και θέλεις χύσει αυτό επί της ξηράς, και το ύδωρο το οποίο ήθελες λάβει εκ του ποταμού θέλει γίνει αίμα επί της ξηράς. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριον, δέομαι Κύριε, εγώ δεν είμαι εύλαλος ούτε από χθες ούτε από προχθές, ούτε αφής ώρας ελάλησας προς τον δούλο σου, αλλά είμαι βραδίστομος και βραδίγλωσος.
Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, τις έδωκε στόμα εις τον άνθρωπον, ή τις έκαμε τον άλαλον ή τον κοφόν, ή τον βλέποντα ή τον τυφλόν, ουχή εγώ ο Κύριος. Είπαγε λοιπόν τώρα, και εγώ θέλω είστε μετά του στόματό σου, και θέλω σε διδάξει ό,τι μέλεις να αναλύσεις. Η χοροδία παρακαλώ.

Μωυσής, ο ένδοξος γιος της θυγατρός του Φαραώ, θυσίασε τα παλάτια και τα πλούτη και τα πάντα για να λυτρώσει τον λαό του από την πικρή σκλαβιά του. Όμως αλίμονο απέτυχε ικτρά. Το ωραίο όνειρό του φιλορώησε άδοξα. Γι' αυτό, βαθιά απογοητευμένος, βρήκε καταφυγή στην έρημο της Μαδιάμ. Έζησε εκεί 40 χρόνια μέσα στην αφάνεια. Έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθόρ, ταπεινωμένος, λησμονημένος από όλους. Η αυτοπεποίθηση του Μωυσή είχε καταρρεύσει. Η συνέστηση της απόλυτης αδυναμίας του τον είχε εξουθενώσει. Όμως, στην βαθιά συντριβή του, του αποκαλύφθηκε ο αιώνιος Θεός. Μέσα από την καιόμενη βάτο του μίλησε, τον κάλεσε, ανάστησε το νεκρό όνειρό του, του ανέθεσε την λαμπρή αποστολή να μεταβεί στην Αίγυπτο, να ελευθερώσει τον λαό του Ισραήλ. Όμως τώρα ο Μωυσής είναι ένας αποκαμωμένος 80χρονος γέρος. Πώς μπορεί να ανταποκριθεί στο θεϊκό κάλεσμα? Πώς μπορεί να αντισταθεί στην κρατεή Αίγυπτο? Πώς μπορεί να σταθεί μπροστά στον Φαραώ, να τον πείσει, να τον νικήσει? Πώς μπορεί να συντρίψει τα δεσμά του λαού του? Γι' αυτό ο πιστοχωρεί. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να απαλλαγεί από την δυσβάσταχτη, την επαχθή αποστολή του. Αντέτεινε στον Κύριο. Ποιος είμαι εγώ για να υπάγω προς τον Φαραώ? Ποιος είμαι εγώ να εξαγάγω τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου? Κύριε, εγώ δεν είμαι εύλαλος ούτε από χθες, ούτε από προχθές. Είμαι βραδύστομος, είμαι βραδύγλωσσος. Για να κάμψει ο Θεός τις αντιρρήσεις του Μωυσή και να τον πείσει, τον πρόσταξε να ρίξει στη γη την ράβδο την ποιμενική που κρατούσε στο χέρι του. Και όταν την έριξε, η ράβδος έγινε φίδι και ελισσόταν πάνω στην άμμο. Και ο Μωυσής φοβήθηκε και απομακρύνθηκε. Αλλά τότε ο Θεός τον ξαναπρόσταξε να πιάσει στο χέρι του ξανά το φίδι από την ουρά, και το φίδι έγινε ράβδος στα χέρια του Μωυσή. Κανένα χρυσό βασιλικό σκύπτρο δεν έγραψε μια τέτοια λαμπρή ιστορία όσο η ταπεινή ποιμενική ράβδος του Μωυσή. Την άπλωσε πάνω από τα νερά του ποταμού του Νείλου και τα νερά μεταβλήθηκαν σε αίμα. Την ύψωσε προς τον ουρανό και κάλεσε την Θεία Οργή. Την πρότεινε προς την ξηρά και κατέβασε την καταστροφή. Η ράβδος του Μωυσή έγινε η ράβδος του θυμού του Κυρίου που χτύπησε ανελαίητα την Αίγυπτο, που την πλήγωσε θανάσιμα. Αργότερα, κρατώντας την ράβδο, ο Μωυσής νίκησε τα στρατεύματα του Αμαλίκ. Χτύπησε τον βράχο και ανάβλησαν κρυστάλλινα ριάκια. Όμως, η πιο μεγαλειώδη στιγμή ήταν η σκηνή που ξετυλίχθηκε πάνω από την Ερυθρά θάλασσα. Ύψωσε την ράβδο του ο Μωυσής και τα νερά σχίστηκαν και οι λυτρωμένοι του Κυρίου διάβηκαν θριαμβευτικά. Μπορεί μια ταπεινή ράβδος να μεγαλουργήσει, να θαυματουργήσει? Μπορεί, όταν ο Θεός θέλει να την χρησιμοποιήσει στα ένδοξα σχέδιά του. Η ράβδος του Μωυσή έγινε η ράβδος του Θεού, η ράβδος των καταστροφών, η ράβδος των μεγάλων ευλογιών στον λαό του Κυρίου. Στον άτολμο, τον δειλό Μωυσή, ο Θεός δίδαξε την θαυμαστή αλήθεια πως δεν χρειάζεται μέσα ισχυρά, ούτε ταλέντα εντυπωσιακά. Δεν χρειάζεται την δύναμή μας για να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του. Χρειάζεται την αφιέρωσή μας. Μια καθαρή, αφιερωμένη καρδιά που τον εμπιστεύεται απόλυτα. Καθώς φιλομετρούμε την Αγία Γραφή, διαπιστώνουμε πως ο Θεός επανειλημμένα χρησιμοποίησε μέσα ευτελή για να πραγματοποιήσει τα ένδοξα σχέδιά του.
για τον διαχωρισμό της ερυθράς θάλασσας χρησιμοποίησε την ποιμενική ράβδο. Για την κατάκτηση της Ιεριχώ χρησιμοποίησε την κερατίνη σάλπιγγα. Για την κατατρόπωση των Μαδιανιτών ένα κρίθινο ψωμί. Για τη συντριβή του Γολιάθ μία σφενδόνη. Για την εξουδετέρωση των Φιλιστέων μία σιαγόνα όνου. Για την διατροφή χιλιάδων ανθρώπων 5 άρτους και 2 ψαράκια. Για τη λύτρωση ολόκληρης της ανθρωπότητας χρησιμοποίησε τον Σταυρό. Τον Σταυρό, το πιο φτωχό, το πιο ατιμωτικό μέσο. Το ξέρετε όλοι ασφαλώς, πως στη μακρινή εκείνη εποχή των γραμματέων, των φαρισαίων, των Ρωμαίων, ο Σταυρός ήταν ένα μέσο εκτέλεσης των κακοποιών, των ληστών. Γι' αυτό για τους Ιουδαίους ήταν σκάνδαλο, για τους Έλληνας μορία. Δεν μπορούσε να διανοηθούν οι σοφοί Έλληνες πως ήταν δυνατόν ο αιώνιος Θεός, ο δημιουργός του σύμπαντος, να πεθάνει, να εκτελεστεί επάνω στο Σταυρό. Δεν μπορούσαν οι θρησκευόμενοι Ιουδαίοι να φανταστούν πως ήταν δυνατόν ο ένδοξος, ο περιπόθητος Μεσσίας να εκτελεστεί επάνω στο Σταυρό σαν να ήταν ληστής. Και όμως ο Σταυρός έγινε η δύναμη, η καύχησή μας, η λύτρωσή μας. Ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει το μωρό του Θεού

είναι το σοφότερο των ανθρώπων. Το ασθενές του Θεού είναι το ισχυρότερο των ανθρώπων. Το μήνυμα του Σταυρού είναι η δύναμη του Θεού. Ενώ για τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο, για τους Έλληνας μορία, για μας τους προσκεκλημένους, για μας τους λυτρωμένους, είναι Θεού δύναμη, είναι Θεού σοφία. Επάνω στο Σταυρό του Μαρτυρίου υψώθηκε ο Υιός του Θεού. Μας αντικατέστησε μπροστά στην δικαιοσύνη του Κυρίου, του Υψίστου. Φορτώθηκε τις αμαρτίες μας, τις δικές σου αμαρτίες, τις δικές μου ανομίες. Τιμωρήθηκε για μας. Θυσιάστηκε για σένα, για μένα, για όλους. Πέθανε. Έχισε το πολύτιμό του αίμα. Έγινε ο λυτρωτής μας. Πραγματοποίησε το έργο της σωτηρίας. Και τώρα, εάν ειλικρινά μετανοήσεις, εάν στραφείς τον εσταυρωμένο σωτήρα, θα σωθείς, θα λυτρωθείς, θα συμφιλιωθείς με τον Θεό. Το αίμα του Ιησού Χριστού θα σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Το πνεύμα του Θεού θα σε σφραγίσει. Η δύναμή του θα σε αναγεννήσει. Θα σε λυτρώσει. Θα σε ελευθερώσει από τα πάθη, από τις άνομες επιθυμίες. Τι όμορφη η στίχη του Ιησού. Ο Σταυρός, ο Σταυρός, δόξα και τιμή μου, είναι φως και οδηγός μέσα στη ζωή μου. Θα επαναλάβουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Είσαι με δε, μη γέννη τον αγκαθώ με, ημί εις των σταυρών του Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ, και εγώ ως προς τον κόσμο. Όχι μόνον τα πιο ευτελή μέσα χρησιμοποιεί ο Θεός, αλλά πολύ συχνά και τους πιο ταπεινούς, τους πιο αδύναμους ανθρώπους. Χρησιμοποίησε τον γερασμένο Μωυσή, αλλά και τον τραχή Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμψών, τον Ιεφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ, τον Ηλία, τον Ισαΐα. Όλοι αυτοί υπήρξαν άνθρωποι απελπιστικά αδύνατοι, αλλά μέσα από την αδυναμία τους εκδηλώθηκε η παντοδυναμία του Κυρίου. Αλλά και στους κατοπινούς χριστιανικούς αιώνες ο Θεός διάλεξε τους φτωχούς ψαράδες, τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τον Ιάκωβο, ανθρώπους αδύναμους, απελπιστικά αδύναμους, αλλά τους περίζωσε με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Τους κατέστησε ψαράδες ανθρώπων, φωστήρες του κόσμου. Όλοι οι ήρωες της πίστης με μια φωνή φωνάζουν. Τα κατορθώματά μας τα πετύχαμε ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματος του Κυρίου. Αλλά γιατί ο Θεός χρησιμοποιεί τα πιο ευτελή μέσα? Γιατί επιστρατεύει στο έργο του τους πιο αδύνατους ανθρώπους? Για να μην καυχηθεί ουδεμία σάρξ ενώπιον αυτού. Για να μην προβληθεί ο άνθρωπος, να μην καυχηθεί, να μην δοξαστεί, αλλά να αποδοθεί όλη η δόξα στον αιώνιο Θεό. Ο Μωυσής που γνώρισε την θαυμαστή δύναμη του Κυρίου μέσα από την απελπιστική αδυναμία του δοξολογεί μόνον τον Κύριο. Μετά το μεγαλειώδες θαύμα της Ερυθράς Θάλασσας δεν καυχησιολογεί, δεν περιαυτολογεί, δεν προβάλλεται, δεν αυτοδοξάζεται. Δοξολογεί τον Κύριο, μόνον τον Κύριο. Ακούστε κάποιους στίχους από την θαυμαστή οδή του. Ας ψάλλω προς τον Κύριο, διότι εδοξάστη εν δόξος. Τον ύπον και τον αναβάτην αυτού έριψε εις την θάλασσαν. Ο Κύριος είναι η δύναμή μου και το άσμα μου. Ο Κύριος είναι η δύναμή μου και το άσμα μου. Και στάθη η σωτηρία μου. Αυτός είναι ο Θεός μου και θέλω δοξάσει Αυτόν. Θεός του Πατρός μου και θέλω υψώσει Αυτόν. Ο Κύριος είναι δυνατός πολεμιστής. Ο Κύριος και όχι εγώ. Ο Κύριος και όχι τα στρατεύματα του Ισραήλ. Ο Κύριος είναι δυνατός πολεμιστής. Κύριος το όνομα αυτού. Του Φαραώ τα σαμάξας και το στράτευμα αυτού έριψε εις την θάλασσα. Και εκλεκτοί πολέμαρχοι αυτού κατεποντίστησαν εις την ερυθρά θάλασσα. Η δεξιά σου, Κύριε, δοξάστη εις δύναμην. Η δεξιά σου, Κύριε, συνέτριψε των εχθρών και με το μέγεθος της υπεροχής σου εξολόθρευσες τους υπεναντίους. Σωμιώ σου, Κύριε.

0: Κύριε.
1: Εν δόξα σε αγιότητα, θαυμαστός εις ύμνους, εν εργόν τεράστια. Αλμοδός, καθώς αναθυμάται την κατάκτηση της Χανάν, δεν εγκομιάζει κάποιον άνθρωπο, δεν δοξάζει την φυλή του, δεν προβάλλει τον λαό του, δοξολογεί τον Κύριο. Αναφωνεί, Θεέ, με τα ότα ημών οικούσαμεν, οι πατέρες ημών διηγήθησαν προς ημάς το έργο το οποίον έπραξες εν τες ημέρες αυτών, εν ημέρες αρχές. Συ, όχι ο λαός Ισραήλ, συ, δια της χειρός σου εξεδίωξες έθνη και εφύτευσες αυτάς, κατέθλιψες λαούς και πεδίωξες αυτούς. Διότι δεν εκκληρονόμησαν την γη δια της ρομφαίας αυτών και ο βραχίων αυτών δεν έσωσε αυτούς, άλλη δεξιά σου και ο βραχίων σου και το φως του προσώπου σου, διότι ευηρεστήθησε αυτούς. Δια σου θέλομεν καταβάλει τους εχθρούς ημών, δια του ονόματός σου θέλομεν καταπατήσει τους επανισταμένους εφημάς. Διότι δεν θα ελπίσω επί το τόξο μου, ούτε η ρομφαία μου θα με σώσει. Εις τον Θεό, εις τον Θεό θα καυχόμαι όλη την ημέρα και το όνομά του το Άγιο εις τον αιώνα θα ανυμνώ. Όλοι οι ήρωες της πίστης συνειδητοποιούν την βαθιά αδυναμία τους και εξαρτώνται από τον Κύριο, στηρίζονται, ελπίζουν, εμπιστεύονται στην παντοδυναμία του Θεού. Ακούστε τη διακηρύτη, ο άοπλος, ο ανίσχυρος Δαβίδ μπροστά στον πάνοπλο, τον πανίσχυρο Γολιάθ. Συ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφαία και δόρυ και ασπίδα. Εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία συ σήμερον εξουθένωσας. Την ημέραν ταύτην θέλει σε παραδώσει ο Κύριος εις την χείρα μου, δια να γνωρίσει πάσα η γη ότι είναι Θεός εις τον Ισραήλ. Και θέλει γνωρίσει παν το πλήθος τούτο ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφαία και δόρυ, διότι του Κυρίου είναι η μάχη. Και αυτός θέλει σε παραδώσει εις την χείρα ημών. Αποτελεί, αδελφοί, θεμελιώδη διακήρυξη της Αγίας Γραφής, γι' αυτό θα την επαναλάβω ακόμα μια φορά. Ο Θεός δεν χρειάζεται μέσα ισχυρά, ούτε ταλέντα εντυπωσιακά για να εκπληρώσει τα σχέδιά του. Δεν χρειάζεται την δύναμή σου. Χρειάζεται την αφιέρωσή σου. Μια καθαρή, αφιερωμένη καρδιά που τον εμπιστεύεται απόλυτα. Πόσο διαφορετικά από τον Θεό σκέπτονται και ενεργούν οι άνθρωποι. Φαντάζονται πως για να φτάσει κανείς σε μεγάλα αποτελέσματα χρειάζονται μεγάλα, ισχυρά, εντυπωσιακά μέσα. Επηρεασμένοι κι εμείς από τις αντιλήψεις του περιβάλλοντος, πόσες φορές μετρούμε τα μέσα που διαθέτουμε και απογοητευόμαστε. Κοιτούμε τις αδυναμίες μας, τις μειονεξίες μας και απελπιζόμαστε. Οι εύπου προσπαθούν να αποκατασταθούν επαγγελματικά ή οικογενειακά. Πόσο συχνά όλοι αυτοί αποθαρρύνονται. Κοιτούν τον εξοπλισμό τους και διαπιστώνουν πως είναι λυπής, φτωχός. Ενώ ο ανταγωνισμός της εποχής μας είναι φοβερός, εξοντοτικός. Πώς να επιπλέψουν, πώς να διαπρέψουν, πώς να επιζήσουν, πώς. Πόσες φορές, αδελφοί, αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε μπροστά στην ερυθρά θάλασσα και πίσω μας έρχονται τα άρματα του Φαραώ. Ζητούμε διέξοδο μέσα στα προβλήματά μας και δεν την βρίσκουμε. Κι άλλοτε έχουμε την αίσθηση ότι βαλόμαστε από αόρατους αλλά πραγματικούς εχθρούς. Οι κακές περιστάσεις, οι σκληρές δοκιμασίες, οι ανυπέρβλητες δυσκολίες μας πολεμούν σαν τους αρχαίους φιλιστέους. Και κάποια στιγμή βλέπουμε να ξεχωριστά μας ο πανύψηλος, ο πανίσχυρος Γολιάθ. Και εμείς κρατούμε στο χέρι μας μια σφενδόνη. Και όμως, αδελφοί, θα νικήσουμε εμείς. Στις μάχες της ζωής δεν είμαστε μόνοι. Είναι κοντά μας ο αιώνιος Θεός. Αυτός θα μας υπερασπιστεί. Θα μας βοηθήσει. Θα μας ενδυναμώσει. Θα μας χαρίσει τη νίκη. Θα επαναλάβω τα λόγια του ψαλμοδού. Ο Κύριος είναι

φως μου και σωτηρία μου. Ποιον θα φοβηθώ? Ο Κύριος είναι η δύναμη στη ζωή μου. Το επαναλάβω. Ο Κύριος είναι η δύναμη στη ζωή μου. Από ποιον θα δηλειάσω? Όταν επλησίασαν επ' εμέ οι πονηρευόμενοι για να καταφάγουν τη σάρκα μου. Τι μοχθηροί εχθροί, φοβεροί, θανάσιμοι, τρομακτικοί. Επλησίασαν για να καταφάνε τη δική μου, οι εχθροί μου. Αυτοί προσέκρουσαν και έπεσαν. Κι αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδιά μου δεν θα φοβηθεί. Κι αν πόλεμο σηκωθεί επ' εμέ, και τότε θα ελπίζω. Τα αιώνια λόγια του Κυρίου που απευθύνονται στον αρχαίο Ιακώβ, απευθύνονται και σε σένα, αδελφέ μου. Σε σένα προσωπικά. Μη φοβού σκόνιξ Ιακώβ, θνητή του Ισραήλ. Εγώ θα σε βοηθώ. Ιδού εγώ θα σε κάνω νέο, κοπτερό, αλωνιστήριο όργανο οδοντοτό. Θα αλωνίσεις τα όρη και θα τα λεπτύνεις αυτά. Ο ανεμοστρόβιλος θα αρπάξει τα βουνά και τους λόφους και θα τους διασκορπίσει. Ποια βουνά, ποιους λόφους? Τα βουνά των προβλημάτων, τους λόφους των στενοφοριών, των δοκιμασιών. Ο ανεμοστρόβιλος του Κυρίου θα τα αρπάξει, θα τα διασκορπίσει. Είναι δυνατόν? Μπορεί το σκουλίκι να γίνει νέο κοπτερό, αλωνιστήριο, όργανο, οδοντοτό? Μπορεί! Και εσύ, εγώ, θα εφρανθούμε στον Κύριο. Θα δοξαστούμε στον Άγιο του Ισραήλ. Βρίσκεσαι μπροστά σε πύλινες, σε χάλκινες, σε σιδερένιες πόρτες ερμητικά κλειστές. Υψώνεις το βλέμμα σου, ολόγυρά σου και βλέπεις τύχη πανύψηλα. Άκουσε τα αιώνια λόγια του Κυρίου, τόσο ενθαρρυντικά, τόσο παρήγορα. Εγώ θα υπάγω εμπροστέν σου και θα εξομαλύνω τα σκολιάσοδους. Θα συντρίψω χάλκινες θύρες και μοχλούς σιδηρούς. Και θα σου δώσω θησαυρούς φυλατωμένους εν σκότη και πλούτη και κρυμμένα εν αποκρύφο. Ο Ιησούς Χριστός, ο αναστημένος, ο δυνατός, κρατάει στο χέρι του το κλειδί. Το κλειδί της επιτυχίας, το κλειδί της ευτυχίας, το κλειδί της οικογενειακής αποκατάστασης, το κλειδί της επαγγελματικής αποκατάστασης. Είναι ο ανοίγων και ουδής κλείει, και κλείει και ουδής ανοίγει. Στον Μωυσή που ομολόγησε την βραδιγλωσία του, την βραδιστομία του, ο Κύριος του είπε: «Θα είμαι μαζί σου». Είπαγε, θα σου. Στον Απόστολο Παύλο που υπέφερε από ένα σκόλοπα φοβερό, που αισθανόταν τόσο αδύνατος, ο Κύριος του είπε: «Αρκεί είσαι η χάρις μου. Η δύναμή μου στην αδυναμία σου δεικνύεται τελεία». Αδελφοί, η δύναμη του Κυρίου μας είναι αρκετή και θα εκδηλωθεί στις τόσες αδυναμίες μας, στις δυσκολίες μας, στις δοκιμασίες της ζωής, στην ανεπάρκειά μας. Θα εκδηλωθεί, θα φανεί, θαυμαστεί. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος θα γράψει: «Με άκραν ευχαρίστηση θα καυχηθώ εις τας αδυναμίας μου». Μα είναι δυνατόν? Λόγια πρωτάκουστα, παράξενα. Θα καυχηθώ στις αδυναμίες μου. Γιατί? Για να κατοικήσει μέσα μου η δύναμη του Χριστού. Όθεν ευαρεστούμε, δεν διαμαρτύρομαι, δεν γογγίζομαι, δεν με εμψημυρώ, ευαρεστούμε, ευχαριστιέμαι. Πού? Στις ανάγκες, στις στενοχώριες, στις ασθένειες, στις ύβρις υπέρ του Χριστού. Διότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Όταν αισθάνομαι αδύνατος να αντιμετωπίσω την αμαρτία, όταν νιώθω αδύνατος να αντιμετωπίσω τον πειραστή, τους φοβερούς πειρασμούς, όταν αισθάνομαι αδύνατος να σταθώ κόντρα στο ρεύμα, στο πνεύμα του κόσμου, όταν αισθάνομαι αδύνατος να ζήσω την Άγια Ζωή, να πραγματοποιήσω το θέλημα του Θεού, τότε είμαι δυνατός. Είμαι δυνατός με την δύναμη του Κυρίου. Γιατί ποιος από εμάς το αγνοεί? Μέσα μας, αδέλφια μου, κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Και τι έξοχη που είναι η εμπειρία της πλήρωσης. Μας πληρώνει με την παρουσία του και μας ανανεώνει στον εσωτερικό άνθρωπο.

και μας φτερώνει, μας υψώνει στον ουρανό. Μας ικανώνει να αντιμετωπίσουμε τον πειραστή, να νικήσουμε τον κόσμο, να θριαμβεύσουμε, να τιμήσουμε το όνομα του Θεού. Είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, όταν ο εχθρός, της ψυχής ο εχθρός, επέλθει ως ποταμός, το πνεύμα του Κυρίου θα υψώσει σημαία εναντίον του, την σημαία της νίκης. Ο προφήτης του Κυρίου διακηρύττει, είμαι γεμάτος από δύναμη, χάρη στο πνεύμα του Κυρίου. Η Αγία Γραφή γράφει, προτρέπει, ο αδύνατος ας λέγει, είμαι δυνατός. Νιώθεις, αδελφέ μου, αδύνατος αυτό το πρωινό, ανήμπορος να σηκώσεις τα βάρη σου, να αντιμετωπίσεις τους πειρασμούς σου? Ο λόγος του Θεού σε προτρέπει, ο λόγος του Θεού και όχι εγώ. Ο αδύνατος ας λέγει ότι είμαι δυνατός εν Κυρίω. Όπως τα πει ο Χάλεβ, ο γιος του Ιαφωνή, έτι και την σήμερον είμαι δυνατός δια πόλεμον, δια να εξέρχομαι και να εισέρχομαι. Δώσμη τούτο το όρος. Διάλεξε την πιο δύσβατη περιοχή, την πιο τραχιά, την πιο φοβερή, εκεί που κατοικούσαν οι γίγαντες ή οι Ανάκ. Δώσμη το όρος τούτο. Εγώ θα την κατακτήσω, θα την εκπορθήσω, θα νικήσω τους γίγαντες. Έτι και την σήμερον είμαι δυνατός. Όπως τους παλιούς αλωτινούς καιρούς, έτσι και σήμερα, αδελφοί, ο Θεός αναζητά ανθρώπους αδύνατους σαν τον Μωυσή, σαν τον Βαράκ, σαν τον Ιεφθάε, σαν τον Πέτρο, σαν τον Ιωάννη. Οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουν δια πάσης της γης, δια να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών, τελείαν ενώπιον αυτού. Αναζητά ανθρώπους και σήμερα για να πραγματοποιήσει τους ένδοξους σκοπούς του. Και στην σημερινή εποχή ο Θεός έχει σχέδια θαυμαστά. Θέλει να απλωθεί η βασιλεία του, να γιγαντωθεί η εκκλησία του, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του σε όλη τη γη. Ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει και σένα και μένα και τον καθένα μας. Όλους θέλει να μας χρησιμοποιήσει στον ένδοξο αγρό του. Ίσως σε χρησιμοποιήσει για την αναζωπήρωση της εκκλησίας. Ίσως σε χρησιμοποιήσει για τη σωτηρία κάποιων συνανθρώπων σου. Ίσως σε χρησιμοποιήσει για τον ευαγγελισμό πολλών, πολλών αθανάτων ψυχών. Ίσως μπορεί να σε χρησιμοποιήσει σε μια γωνιά ταπεινά ή ευρύτερα και θαυμαστά. Μπορεί ο Θεός. Αλλά αδέρφια μου, ας εκπληρώσουμε τις προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση, η κάθαρση της καρδιάς μας. Αδελφέ μου, σε καλώ και σε παρακαλώ αυτό το πρωί να καθαρίσεις την καρδιά σου από κάθε μονισμό σαρκός και πνεύματος. Μήπως στα βάθη σου φιλοξενείς κάποια γνωστή αμαρτία, μια συνειδητή αμαρτία την οποία δικαιολογείς, καλλιεργείς, χαϊδεύεις, μήπως. Σε παρακαλώ αυτό το πρωί να την καταδικάσεις ενώπιον του Θεού, να την εξομολογηθείς, να επικαλεστείς το αίμα του Ιησού Χριστού. Και το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού θα σε καθαρίσει. Αδελφέ μου, ζεις μια καθαρή ζωή? Είναι η ιδιωτική σου ζωή αρεστή ενώπιον του Κυρίου? Η οικογενειακή σου ζωή, η εργασιακή σου ζωή, είναι αρεστή ενώπιον του Κυρίου? Πρώτη προϋπόθεση, η κάθαρση της καρδιάς μας. Γιατί ο Θεός που λατρεύουμε, αδελφοί, είναι Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Δεύτερη προϋπόθεση, η αφιέρωση της ζωής μας. Να σταθείς ενώπιον του ταπεινά και να του πεις, Κύριε, πάρε τα χέρια μου να κινούνται από σένα. Πάρε τα πόδια μου να περπατούν στο φως. Πάρε τη γλώσσα μου να κηρύττει τα θαυμάσια σου, να ψάλει τα μεγαλεία σου. Πάρε τα χαρίσματά μου να χρησιμοποιηθούν για σένα. Πάρε τα χρόνια μου να δαπανηθούν στον δικό σου βωμό. Πάρε την καρδιά μου να γίνει ο θρόνος σου. Πάρε τα πάντα. Η κάθαρση της καρδιάς μας, η αφιέρωση της ζωής μας, η επανάπαυση στα χέρια του Θεού. Αδέλφια, ζούμε σε καιρούς ταραγμένους και τρομαγμένους. Οι άνθρωποι ολοκληρά μας είναι κουρασμένοι, είναι ταλαιπωρημένοι. Και ο λόγος του Θεού μας καλεί να αναπαυθούμε στα χέρια του Θεού. Για σένα, αδελφέ μου, ο Θεός έχει σχέδια σοφά. Ο Θεός που λατρεύουμε είναι αγαθός. Το έλεος του μένει στον αιώνα. Η αγάπη του είναι απέραντη, ασύλληπτη, αφάνταστη. Καλούμε να στεφθούμε με όλη την καρδιά μας να αναπαυθούμε στα δικά του τα χέρια.
Υπάρχει ένα όμορφο βιβλίο με τον τίτλο «Ο άνθρωπος στα χέρια του Θεού». Να είμαι ο άνθρωπος στα χέρια του Θεού. Στα χέρια του Θεού σαν το ραβδί του Μωυσή. Να μπορεί εκείνος να μας χρησιμοποιεί. Να αποβούμε εύχριστα όργανα. Και είναι βέβαιο, είναι σίγουρο, μέσα από σένα, μέσα από μένα, θα εκδηλωθεί η δύναμη του υψίστου. Και θα δούμε τείχη πανύψηλα να γκρεμίζονται. Θύρες χάλκινες και σιδερένιες να κατακερματίζονται. Θα δούμε τον πανίσχυρο, τον πανύψηλο Γολιάθ να καταραίει μπροστά μας. Και μέσα από την ερυθρά θάλασσα να ανοίγουν δρόμοι σωτηρίας, δρόμοι ελευθερίας, δρόμοι μαρτυρίας για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και εμείς, όλοι εμείς, θα τραγουδήσουμε τα μεγαλεία του Κυρίου. Θα δοξολογήσουμε το όνομα του Θεού, μόνο το όνομα του Θεού, και τώρα και παντοτινά. Αμήν. Η χοροδία, παρακαλώ.

Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε για αυτό το τόσο πολύτιμο μάθημα που μας έδωκες αυτό το πρωί. Ότι μέσα από την αδυναμία μας θέλεις εσύ να εκδηλώσεις τη δική σου παντοδυναμία. Κύριε, είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, αδύνατοι ηθικά, αδύνατοι σωματικά, αλλά αναπαυόμαστε στην δική σου παντοδυναμία. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για το Σταυρό, μέσω του οποίου εκδηλώθηκε η αιώνια δύναμή σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας λύτρωσες δια του Σταυρού και μας έσωσες. Και έκτοτε η δύναμη η δική σου ενεργεί στη ζωή μας. Πατέρα Ουράνιε, παρακαλούμε θερμά, δώσ' μας τη χάρη να εκπληρώσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε να δούμε αυτή τη δύναμη να εκδηλώνεται σε όλο το μεγαλείο της. Κύριε, παρακαλούμε θερμά, δώσ' μας μια καθαρή καρδιά. Να μην ανεχόμαστε ποτέ την αμαρτία, αλλά να την μισούμε με τέλειο μίσος, γιατί εσύ είσαι Άγιος. Πατέρα, οδήγησε όλους μας στην απόλυτη αφιέρωση. Εσύ είσαι ο Κύριός μας και θέλουμε να αναγνωρίσουμε τα κυριαρχικά σου δικαιώματα. Τα πάντα ανήκουν σε σένα. Θέλουμε όλα να τα χρησιμοποιήσουμε για τη δόξα σου, όλα εκείνα που μας χάρισες. Τέλος, δώσ' μας την επανάπαυση, αυτή την απόλυτη, την παιδική εμπιστοσύνη στα χέρια τα δικά σου. Κύριε, μάθε μας να ανταπαυόμαστε. Πατέρα Ουράνιε, να είμαστε οι άνθρωποι στα χέρια τα δικά σου, σαν το ραβδί του Μωυσή. Να μπορείς εσύ να μας χρησιμοποιείς όπου και όπως θέλεις. Το λόγο σου σχολίασε το στην καρδιά μας να καρποφορήσει για τη δική σου τη δόξα. Και απόλυσέ μας με την ειρήνη σου. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Φεύγουμε λίγο από το κεφάλαιο Β και ερχόμαστε σε ένα πολύ χαρακτηριστικό κεφάλαιο του Ιακώβου που είναι το τρίτο. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 1 έως 12. Κάτι μικρά χαρτιά που σας μοιράζονται είναι τα πολλά εδάφια που θα αναφέρουμε απόψε και που φοβήθηκα ότι θα κουραστείτε να τα σημειώνετε, ίσως να μην προφτάσετε, και επειδή είναι για ένα κέριο θέμα, σαν γι' αυτό που με τη χάρη του Θεού θα αναπτύξουμε απόψε, έβγαλα μερικές πρωτοτυπίες για να τα διαβάσετε σπίτι σας. Ιάκωβος λοιπόν, κεφάλαιο Γ. Μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, αδελφοί μου, εξεύρουντες ότι μεγαλυτέραν κατάκριση θέλομεν λάβει. Διότι εις πολλά πταίωμεν άπαντες, εάν της δεν πταίει εις λόγον, ούτως είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλον το σώμα. Ιδού, τους χαλινούς βάλομεν εις τα στόματα των ύπων, δια να πείθονται εις ημάς, και μεταφέρομεν όλον το σώμα αυτών. Ιδού και τα πλοία όντα τόσο μεγάλα και υπό σφοδρών ανέμων ελαυνόμενα, μεταφέρονται υπό ελαχίστου πιδαλίου, όπου αν θέλει η επιθυμία του κυβερνώντος. Ούτω και η γλώσσα είναι μικρόν μέλος, όμως μεγαλαυχή. Ιδού ο λίγον πυρ, πόσον μεγάλην ύλην ανάπτει, και η γλώσσα πυρ είναι ο κόσμος της αδικίας. Ούτω μεταξύ των μελών η μόνη γλώσσα είναι η μολύνουσα όλον το σώμα και φλογίζουσα των τροχών του βίου και φλογιζομένη υπό τις γέννης. Διότι παν είδος θηρίων και πτηνών, ερπετών και θαλασσίων δαμάζεται και δαμάστη υπό της ανθρωπίνης φύσεως. Την γλώσσα όμως ουδής των ανθρώπων δύναται να δαμάσει. Είναι ακράτη των κακών, μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμε τον Θεό και Πατέρα, και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθημομοίωσιν Θεού πλασθέντας. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, ταύτα να γίνονται ούτω. Μήπως η πηγή από της αυτής τρύπης αναβρύει το γλυκό και το πικρόν? Μήπως είναι δυνατόν, αδελφοί μου, η σική να κάνει ελέας ή η άμπελος σίκα? Ούτως ουδε μία πηγή είναι δυνατόν να κάνει είδο αλμυρών και γλυκή. Προφανώς το εδάφιο που θα αποτελέσει τον κορμό του μηνύματός μας είναι το εδάφιο 2. Εάν της δεν πτέεις λόγον, ούτως είναι τέλειος, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Θα σας παρακαλέσω να σταθούμε όρθιοι, να επικαλεστούμε με προσευχή την παρουσία του Θεού ανάμεσά μας. Επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, άλλη μια φορά η αγάπη σου και η ευλογία σου οδήγησαν τα βήματά μας σε τούτη την αίθουσα που αγιάζει η παρουσία ηλική σου. Ήρθαμε μετά τον κάματο της ημέρας και ήρθαμε αφού καθένας από μας περπάτησε ίδιους δρόμους που εσύ ο Θεός τους γνωρίζεις. Κάποιοι δύσβατοι, κάποιοι πετρώδεις, κάποιοι που μάτωσαν τα γόνατά μας, κάποιοι ανηφορικοί που έπιασαν την αναπνοή μας, και σαν το ελάφι που τρέχει διψασμένο στην πηγή του γάργαρου νερού, ήρθαμε απόψε να καταλαγιάσουμε και να ξεδιψάσουμε κοντά σου. Μίλησέ μας, σε παρακαλούμε, εσύ από τις Άγιες Γραφές. Εσύ που δίνηξες στο νου και την καρδιά της Λυδίας να προσέχεις τα λαλούμενα υπό του δούλου σου. Κάμε το ίδιο θαύμα και την ίδια επέμβαση στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Και ενώ μελετάμε από αυτό το μικρό αλλά σημαντικό, όπως είναι και όλα τα άλλα, βιβλίο της Στιανής Διαθήκης, την Επιστολή του Ιάκωβου, ας είναι αυτά τα εάν, αυτοί οι προβληματισμοί, αυτά τα ερωτηματικά, αυτές οι υποθέσεις, βούκεντρα μέσα στην πνευματική μας ζωή, έτσι που να πάρουμε κάποιο φως και κάποιο κίνητρο και κάποια έμπνευση και κάποια απόφαση για μια ζωή που θα είναι σύμμορφη με το δικό σου το θέλημα. Ο λόγος σου και απόψε, όπως και πάντοτε, είναι πολύ σημαντικός. Μας δίνει κάποιο μέτρο με το οποίο ποιος πώς να μετρηθεί. Αλλά σε παρακαλούμε, δώσε μας τη χάρη να σταθούμε υπεύθυνα, προσωπικά, συνειδητά ενώπιον σου. Και το υπόλοιπο ας είναι δικό σου. Και η ευλογία ας είναι στον καθένα μας. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Άμην. Να παρακαλέσω και από τον ύμνο 185, ύμνος υπαριθμών 185, να ψάξω. Είναι ύμνος δοκιμασίας, αλλά με ύφος θριαμβικό. Έτσι στον ψάλλουμε. Πάμε.

τούτες τις Παρασκευές με τη χάρη του Θεού έχουμε μπροστά μας κάποιον που κι αν είναι η γραφίδα του Ιάκωβου, πίσω από αυτή είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, που ρωτάει τον καθέναν από μας πόσο ο χριστιανισμός του από εγκεφαλικός κατέβηκε και άγγιξε την καρδιά, κίνησε τα χέρια, περπάτησε τα πόδια σε κάποιες καθημερινές, κάποιες πρακτικές εκδηλώσεις. Και είχαμε στην πρώτη μελέτη μας τη θρησκεία, όπως ονομάσαμε, των αυτιών. Εάν της είναι ακροατής, μέχρι εδώ καλά, και ουχή εκτελεστής. Αυτό είναι το ελεύθερο. Στη δεύτερη μελέτη μας είδαμε την αυταπάτη της θρησκείας, εάν μπορεί να υπάρξει τέτοια, ο Ιάκωβος το υποστηρίζει, εάν μεταξύ σας νομίζει κάποιος ότι είναι θρήσκος και στην ουσία δεν είναι. Έννοια θρήσκος, θρησκεία, επαναλαμβάνουμε, που τη συναντάμε κατά αποκλειστικό την Καινή Διαθήκη στο βιβλίο του Ιάκωβου. Η τρίτη μελέτη μας ήταν η θρησκεία των διακρίσεων. Εάν ήπηκε προς τον πτωχόν, στέκει εκεί, και αν στο πλούσιο, και αν στο χρυσοδακτήλιο κτλ. Η τέταρτη μελέτη μας ήταν η θρησκεία της προσωποληψίας. Εάν λαμβάνεται πρόσωπο και όχι καρδιά, όχι πνεύμα, όχι πνευματική προσωπικότητα ανθρώπου, και μετράτε και εκτιμάτε και κρίνετε και βαθμολογείτε το πρόσωπο, από το πρόσωπο. Μια προτελευταία μελέτη μας ήταν η θρησκεία των λόγων. Εάν λέγει της ότι έχει πίστη. Και ας το πούμε μια τελευταία ίσως φορά. Άλλο θα ήταν ο Ιάκωβος έλεγε αν έχει της πίστη και δεν έχει έργα, και τελείως διαφορετικό είναι εάν λέγει της ότι έχει πίστη και δεν έχει έργα. Γιατί στην πρώτη υπόθεση, ή μάλλον η πρώτη υπόθεση, δεν στοιχειοθετείται. Διότι εκείνος που έχει πίστη, πραγματικά αληθινή πίστη, η πίστη συνεργεί εις τα έργα και εκ των έργων η πίστη τελειούται. Είπαμε ακόμα την τελευταία Παρασκευή για τη θρησκεία που δεν στοιχίζει τίποτα, που είναι φτηνή, που την καταφέραμε ή την καταντήσαμε να είναι πολύ φτηνή. Εάν δεν δώσετε τα αναγκαία, και είπαμε σχολιάζοντας τον τίτλο ότι κάτι που δεν στοιχίζει τίποτα συχνά δεν αξίζει τίποτα. Απόψε με πολύ δισταγμό ερχόμαστε σε μια ακόμη μελέτη μας, μέσα από τον Ιάκωβο πάντα, σε ένα από τα αδυσόπιτα, τα καυτά, τα προσωπικά ερωτηματικά του Ιάκωβου. Και τίτλο μας, όπως είπαμε την περασμένη Παρασκευή, θα έχουμε τη θρησκεία της τελειότητας. Ποια είναι αυτή η τελειότητα, θα τη δούμε με τη χάρη του Θεού. Και είναι στην αρχή του τρίτου κεφαλαίου του Ιάκωβου που διαβάσαμε. Εάν κάποιος δεν φταίει σε λόγο, αυτός είναι ανήρ, αν θέτε βγάτε το ανήρ, αυτός είναι τέλειος, δυνάμενος και ολόκληρο το σώμα του να χαλιναγωγήσει. Βέβαια, στην περίπτωση τούτη που μας προτάσσεται η απόλυτη αυτή λέξη τέλειος, και μάλιστα το πρόσεξα άλλη μια φορά εδώ στο πρώτο κάθισμα που καθόμουν περιμένοντας να χτυπήσει 8, όχι μόνο μας το προτάσει αυτό ο Ιάκωβος, αλλά μας το συμπαραθέτει πολύ κοντά, κολλητά με τους δασκάλους.
να μην γίνεται πολύ, όχι πολύ με ένα λάμδα και ύψιλον, πολύ όμικρον γιώτα και δύο λάμδα. Μην βιαζόσαστε, πολλοί από εσάς να γίνετε δάσκαλοι. Γιατί εάν της δεν φταίει σε λόγο, αυτός είναι τέλειος. Έτσι και τα δύο τούτα, και το τέλειος και η δάσκαλη, θυμίζουν στον ομιλητή της βραδιάς, αλλά νομίζω και σε καθέναν από μας, εκείνα τα λόγια που ο Κύριος μας είπε στον Ιωάννη κεφάλαιο 8 εδάφιο 7, όταν κάποτε του υπέβαλαν αυτού του δασκάλου, του μοναδικού και ανεπανάληπτου, το ερώτημα δίλημα, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Ο Ιησούς, ο Μωυσής διέταξε τούτο, εσύ τι λες? Και το έφεραν μπροστά ένα ράχος αμαρτίας που δεν ήταν δική τους. Γιατί ο άνθρωπος εύκολα διαφημίζει και φέρνει ακόμα και στο Χριστό αμαρτίες όταν δεν είναι δικές του. Και αυτό σημαίνει ηθική και πνευματική διαπόμπευση και εκτροπή. Και ο Χριστός τους είπε, ο αναμάρτητος, να ρίξει πρώτος στο λιθάρι. Καλά είπε ο Μωυσής, να τις λιθοβολούμε. Αλλά ποιος έχει δικαίωμα να λιθοβολήσει? Και ποιος έχει δικαίωμα να κηρύξει απόψε? Είπαμε την τελευταία Παρασκευή, αν θυμούμε καλά, ποιος από μας μπορεί να υποστηρίξει και να πει εγώ εμίλησα πάντοτε όσο έπρεπε, όταν έπρεπε, όπως έπρεπε? Ποιος μπορεί να το υποστηρίξει αυτό? Δεν είναι σχήμα κηρυκτικό, αλλά είναι μια ταπεινή και πρέπουσα ομολογία και εξομολόγηση. Αν κάποιος τέτοιος υπάρχει ανάμεσά μας, θα τον παρακαλούσα να έρθει να πάρει τον άμβολα. Κάποιος που θα έλεγε, εγώ μίλησα όσο έπρεπε, όταν έπρεπε, όπως έπρεπε. Έτσι δεν μένει παρά, όπως πάντα πρέπει να γίνεται, ιδιαίτερα όμως αυτή τη φορά, να προσφέρουμε τον άμβονα σε εκείνον που του ανήκει, στον Κύριον Ιησού Χριστό. Είναι ο μόνος τέλειος και έζησε την τελεία ζωή εδώ στη γη και σφραγίδα τελειότητας. Ήταν ακριβώς το σημείο ή και το σημείο τούτο του Ιάκωβου. Εάν της δεν φταίει λόγο, ούτως αν είναι τέλειος. Θυμηθήκατε τον Κύριο να έχει φταίξει σε κάποιο λόγο? Κάτι περίσσιο, κάτι περιττό, κάτι προσβλητικό, κάτι παράκαιρο, κάτι... Τότε που μίλησε ενώ δεν έπρεπε να μιλήσει και τότε που σιώπησε ενώ έπρεπε να μιλήσει. Θα σας παρακαλούσα να θυμηθούμε εκείνο το Ματθαίος 22 κεφάλαιο και εδάφιο 15. Όταν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι έστειλαν τους αγκάθετους, τους αρσίδες, τους αγοραίους, για να παγιδεύσουν αυτόν λόγο. Ένα λόγο, ένα και. Ένα κόμμα, μια τελεία να του πάρουν και αυτό να γίνει από χιονονιφάδα, χιονοστιβάδα, κατηγορία. Και δεν βρήκαν τίποτα μα τίποτα. Έτσι που βοβάθηκαν και γύρισαν άπραχτοι με την ομολογία ότι ουδέποτε λάλησε άνθρωπος ως ούτως λαλεί. Όχι δε μόνο, αλλά διαβάζουμε στο Λουκά κεφάλαιο 19 και εδάφιο 48 ότι οι όχλοι εξεκρέμαντο αυτού ακούει. Μίτσο πάλε.
Αρχαίο λέω, δεν πειράζει όμως, θα το εξηγήσω. Κρεμιόντουσαν από τα χείλη του για να ακούσουν. Λόγια χάριτος, λόγια αγιότητος, λόγια ευλογίας, λόγια πρεπούμενα. Όσο έπρεπε, όταν έπρεπε, όπως έπρεπε. Εξεκρέμαντο. Αυτού ακούει. Κρεμόντουσαν από τα χείλη του. Ο Κύριος, αυτός που γνώριζε πότε να μιλά, πότε να σιωπά, πότε να μιλάει με δύο αργοκύλιστα δάκρυα από τα μάτια του, χωρίς απαραίτητα να χρησιμοποιεί τη γλώσσα και τα χείλη. Αυτός που πρότρεψε και τον δούλο του τον Παύλο στην προς Κολοσσαείς 4-6 να γράψει ότι ο λόγος μας πρέπει να είναι πάντοτε χάριτη, άλατη, ηρτημένος. Για να ξέρουμε πώς να αποκρινόμεθα εις ένα έκαστον. Με το μαστίγιο του λόγου στο σκληρό θρησκευτικό κατεστημένο, με τα λόγια της παρηγοριάς στον αμαρτωλό, ο Κύριος. Δικός του είναι ο άμβονας λοιπόν απόψε. Κύριε, εσύ, ανάμεσα στο βίο και στα καθίσματα, όλοι καθόμαστε να σ' ακούσουμε. Εσένα τον τέλειο, εσένα τον αναμάρτητο, εσένα που δεν ευρέθη δόλο στο στόμα σου. Μίλησέ μας, Κύριε, για τη γλώσσα, που είναι από μια πλευρά, θα έλεγα, ότι οι πέντε αισθήσεις, όραση και ακοή, γεύση, όσφρηση και αφή, με τις οποίες λαμβαίνουμε μηνύματα και πείρα και γεύση του έξω κόσμου, όλες αυτές είναι πόρτες από τις οποίες μπαίνουν ερεθίσματα, μηνύματα κλπ. Κλπ. Ότι είναι αυτές οι πέντε αισθήσεις για τη γνώση του έξω κόσμου. Είναι η γλώσσα, είναι ο λόγος, να μην διστάσουμε να πούμε προφορικός ή γραπτός, για την έκφραση και την εξωτερήκευση του εσωτερικού μας κόσμου. Να θυμηθούμε μόνο πως τον πόνο μας με μια κραυγή και έναν ανασεναγμό θα τον εκφράσουμε. Τη χαρά μας με ένα αναφώνημα δοξαστικό. Σήμερα το μεσημέρι, μετά από 40 τόσα χρόνια μελέτης του Λόγου του Θεού, ανακάλυψα δύο εδάφια. Λες και γραμμένα, όπως λέει ο ποιητής, μόνο για μένα. Και τα διάβασα τότε. Τα είπα στο ασανσέρ της Λοΐδας κατεβαίνοντας και ανεβαίνοντας και στον κήπο και έξω και εδώ που παρκάρισα. Βεβαίως, χάρις και έλεος θα με ακολουθεί σ' όλες τις ημέρες της ζωής μου και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών. Το μίσος μας πάλι με το λόγο, πάλι με τα χείλη, με τη γλώσσα, με ένα δηλητηριασμένο λόγο, είμαστε δυστυχώς πολύ ικανοί να το εκφράσουμε. Την αγάπη μας με δύο λόγια στοργής μπορούμε πολύ εύγλωτα και πιστικά να την εκδηλώσουμε. Την πίστη μας με μια ομολογία χιλέων, μας το λέει ο Κύριος, πίστεψε στην καρδιά και ομολόγησε με το στόμα. Την υποταγή μας, την προθυμία μας με ένα αμέσως, με ένα ευχαρίστως. Τη συμπάθειά μας με κάποιους λόγους παρηγοριάς. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα απόψε, μη δούμε τη γλώσσα ανεξάρτητη από την υπόλοιπη πνευματική μας προσωπικότητα. Ο Κύριος κάποτε αυτό το διατύπωσε αρνητικά, θα δούμε και θετικά. Και εξέφρασε την εξής απορία. Πώς εσείς μπορείτε να λαλείτε αγαθά πονηροί όντες? Πράγμα
που έρχεται να μας εξηγήσει ότι η γλώσσα είναι το εκφραστικό όργανο κάποιου βαθύτερου, ουσιαστικότερου, κεντρικότερου, που στο Ματθαίο 12:34 μαθαίνουμε ότι είναι η καρδιά. Εκ του περισσεύματος της καρδιάς λαλεί η γλώσσα. Από εκείνο που είναι γιωμάτη η καρδιά και ξεχυλίζει, γιατί βλέπετε και η καρδιά είναι πιο χαμηλά από το στόμα, σχήμα λόγου, από εκείνο που ξεχυλίζει θα βγάλει η γλώσσα. Από τις πηγείς, λέει ο Ιάκωβος, διαβάσαμε στο εδάφιο 11 του τρίτου κεφαλαίου, αναβρύει το νερό. Κάθε στάλα νερό, κάθε ποτήρι νερό, ξεκινάει από μια πηγή. Κάθε λόγος ξεκινάει μέσα από την καρδιά.

Και θα μου πείτε τότε, τότε ο Ιάκωβος μας βοηθάει εδώ να ορθοτομήσουμε το Λόγο του Θεού, ώστε να μην εκτραπούμε σε μια από τις δύο ακρότητες. Ακρότητα μία, και το έκανα το πείραμα αυτό στο δείπνο της εξήμισης των ηλικιωμένων μας, είναι, όπως μου είπε μία ηλικιωμένη μάλλον, λέγε, η καρδιά μας είναι καθαρή και οι λόγοι μας είναι καθαροί. Λέω, αλληλούια, αυτό είναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν υπάρχουν πνευματικοί αυτοματισμοί μέσα στη χριστιανική ζωή. Για να έχεις καθαρό νερό, χρειάζεσαι καθαρή πηγή, αλλά και καθαρό αυλάκι. Και καθαρό μέσο που θα στο μεταφέρει. Διορθωμένο αυλάκι. Και η καθαρή πηγή είναι η καρδιά και το καθαρό αυλάκι είναι η γλώσσα. Θα πηδήξω λίγο από τη σειρά της ομιλίας μου για να θυμηθούμε εκείνα τα λόγια του Κυρίου μας μετά την Ανάστασή του στον Πέτρο. Πέτρο, μας αγαπάς? Ναι Κύριε, σ' αγαπάω. Πέτρο, ναι Κύριε, Πέτρο. Λυπήθηκε ο Πέτρο. Γιατί λυπήθηκες Πέτρο? Ναι, η καρδιά σου συντρίφθηκε, ναι, μετανόησες, ναι, αγαπάς τον Κύριο, αλλά πρέπει και αυτό το όργανο, η γλώσσα που είπε τρεις φορές όχι, όχι, όχι, τώρα να καθαριστεί με τρία ναι, ναι, ναι. Και ο αείμνηστος Μεταλλινός από αυτόν τον άμβονα πολλές φορές μας έλεγε για την πνευματική γυμναστική που θέλει να μας μάθει ο Θεός. Ήσουν σφιχτός στη ζωή σου την προ-Χριστού και ήξερες αυτή την κίνηση και αυτή την κίνηση. Τώρα κάνε την άλλη γυμναστική, την άλλη γυμναστική, ώστε και καθαρή πηγή, καρδιά, αλλά και διορθωμένο, καθαρισμένο αυλάκι, γλώσσα, και τα δύο να δίνουν το όμορφο και ευλογημένο αποτέλεσμα. Έτσι που η παλιά βέβαια παιδαγωγική θα σου κόψει τη γλώσσα, έλεγε μια αλήθεια, έδινε μια συνταγή που είναι μισή συνταγή. Πόσο μισή είναι, θα πούμε ένα αστείο. Δείχνει το παρακάτω περιστατικό. Δεν ήμουν, το άκουσα, το διάβασα. Κάποιος λέει είχε μια γυναίκα, μπορεί να ήταν και το αντίστροφο, δεν έχει σχέση, η οποία τον έλεγε ψηρή. Τον έβριζε, τον περιφρονούσε. Βρε γυναίκα στα μάτια, τίποτα. Βρε γυναίκα στα μάτια. Αγανάκτησε ο άνθρωπος. Μια μέρα την έδεσε και άσε να την κατεβάσει στο πηγάδι. Λέει, θα σταματήσει να το λες. Ψηρή. Αμόλα καλούπα. Θα σταματήσει, ψηρή. Θα σταματήσει, άσε να βράχονται τα πόδια της κάτω στο νερό. Σταματήσει. Το ίδιο εκεί. Ήρθε το νερό μέχρι εδώ, θα σταματήσει, ψηρή. Ήρθε το νερό μέχρι εδώ, θα σταματήσει. Του έκανε από πάνω. Βλέπετε, δεν χρειάζεται πάντοτε η γλώσσα. Αλλά όταν η καρδιά δεν είναι καθαρή, θα βρει τρόπο με τα νύχια, με τη γλώσσα, όπως είπαμε, με τα μάτια. Όση ομιλία γίνεται με τα μάτια, δεν είναι. Να πει εκείνο που θέλει. Θυμηθείτε ακόμα, και το θυμούμαι όταν πηγαίνω στην αρχαία Κόρινθο και βλέπω τις μετόπες του αρχαίου κλασικού θεάτρου της Κορίνθου, στο έθριο, στη στοά του εθρίου μάλλον, του μουσείου της Κορίνθου, που είναι η άθλη του Ηρακλή. Και θυμούμε εκείνη τη Λερναία Ήδρα. Έβγαζε ένα κεφάλι, το έκοβε, έβγαιναν δύο. Έκοβε άλλο ένα, άλλο δύο. Τέτοια είναι η ανθρώπινη φύση. Και είδε τότε ο Ηρακλής ότι χρειαζόντουσαν δύο πράγματα. Πόσο βαθύτατοι στοχασμοί προδίδονται από εκείνο που έβασε τη φωτιά, και χρειάζονται και τα δύο. Και ας σπεύσουμε να εξετάσουμε το πρώτο από αυτά, και αναμφίβολα ιεραρχικά είναι η πηγή. Πριν δούμε τη γλώσσα, εκείνο που αυτή εκφράζει, να δούμε την καρδιά μέσα του ανθρώπου, η οποία μπορεί να έχει το καλό ή το πικρό, το αληθινό ή το ψεύτικο. Και θα μπορούσαμε να πάμε στην Έξοδο, σε ένα περιστατικό της Παλιάς Διαθήκης, 15ο κεφάλαιο, εδάφιο 23,
που όταν ο λαός Ισραήλ υπέφερε και υπέφερε και υπέφερε, κάποια φορά πέθαιναν από τη δίψα. Και επιτέλους ήρθε το ευχάριστο νέο ότι νερό, να, λίγο εκεί πιο μακριά νερό, και έτρεξαν. Πόσοι τρέχουν πολλές φορές κοντά μας, ένα ξεδίψασμα περιμένω. Δύο λόγια. Μισή κουβέντα αγάπης. Και την ώρα που στίβουν, βλέπουν ότι τα νερά ήταν πικρά και ονομάστηκε μερά, πικρία. Πόση τέτοια βγαίνει από τα ανθρώπινα χείλη, από την ανθρώπινη γλώσσα. Ο Μπαμπακώστας, ένας από τους ηλικιωμένους μας απόψε, που επαναλαμβάνω τους είπα, προσευχηθείτε, πάω στην Αλκιβιάδου να έχουμε αυτή τη μελέτη, βοηθήστε με, με βοήθησε. Όταν κάτι ρώτησα και μου είπε, άκουσε να σου πω ένα αρχαίο πράγμα. Λέω, πες μου Μπαμπακώστα. Ξέρει, λέει, τη βίβλο, πολύ βίβλο, από στήθους, στην Εβδομήκοντα ή στην, στο αρχαίο κείμενο της Γενής Διαθήκης, παρόλο που δεν είναι πολύ γραμματισμένος ο άνθρωπος. Μου λέει, άκουσε, στην πατρίδα μου λέγαμε μια παροιμία. Περισσότερους σκότωσε η γλώσσα παρά όλοι οι στρατοί του κόσμου. Λέω, Μπαρμπακώστα, μπράβο, και θα το πω απόψε στην Αρχιδιάδο, ότι τους το λες εσύ. Έτσι, σε αυτά τα νερά που έπρεπε να ξεδιψάσουν τον κόσμο, αλλά τον αντίον ήταν πικρά νερά, δεν ξεδίψαζαν. Ο άνθρωπος του Θεού πήρε εντολή από τον Θεό να ρίξει ο Μωυσής ένα ξύλο. Και όταν το ξύλο έπεσε στα νερά, τα ύδατα εγλυκάνθησαν. Τι το θέλεις, αδελφέ μου και φίλε μου. Δεν πάει στην ιεροπρέπεια του άμπορου, στην ευαγγελική μας τοποθέτηση για μαρτυρία, να κηρύξουμε καθηκοντολογία, savoir vivre. Δεν πρέπει να λες άσχημα λόγια και εκείνο. Τα ξέρουμε όλα. Πριν από όλα, πρέπει να πούμε ότι αν μέσα στη μερά της καρδιάς μας δεν πέσει το ξύλο, εάν δεν υψωθεί ο εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός να αλλάξει τα κρίσματα της καρδιάς μας, δεν θα μπορέσουμε ποτέ, ποτέ το περίσσευμα της καρδιάς να είναι λόγος ευάρεστος, λόγος αγάπης, λόγος ταπείνωσης, λόγος... Προσπαθούσα να γράψω στη γραφτομηχανή μου απόψε, πριν ξεκινήσω για εδώ, ένα-δύο αναγνώσματα για το ερχόμενο οικογενειακό θυσιαστήριο. Είχα ένα κομμάτι από τον Ιωάννη, 14ο κεφάλαιο, και τα 5 εξεδάφια που ήταν για εκείνη την ημέρα άρχισαν από εδώ, από τη δεξιά σελίδα στο τέλος, και εκεί ήταν οι πρώτες 5 λέξεις. Αυτή είναι η εντολή μου. Αλλά πριν κάνω αυτό, έσυψα το κεφάλι. Η εντολή, η διαταγή. Παρακάτω την λέει μεγάλη. Μεγαλύτερη της δεν υπάρχει. Ούτε μεγαλύτερος από εκείνον που δίνει αυτή την εντολή. Και περιμένεις με ανθρώπινο δέος ποια είναι αυτή η μεγάλη εντολή του μεγάλου και μοναδικού αυτού ανθρώπου. Και όχι ανθρώπου, αλλά γιου του Θεού. Και γυρνάς να αγαπάτε αλλήλους. Κύριε, συντριβόμαστε. Πώς να το κάνουμε? Πώς να εκπληρώσουμε αυτή την εντολή? Και μας λέει δύο πράγματα. Ότι εάν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου. Και παρακάτω, ο τηρώντας εντολάς μου, εκείνος είναι που με αγαπάει. Όχι φαύλος, αλλά βασιλικός κύκλος αγάπης. Πώς μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα? Τα γάφια, όπως είπαμε, δεν βγάζουν σίκα. Η αλμυρή πηγή δεν δίνει γλυκό νερό. Η γλώσσα σου, στο πείσμα της ετικέτας σου και της όποιας κοινωνικής προβολής σου,
κάθε φορά θα προδίδει για εκείνον που μπορεί να εκτιμήσει πνευματικά απέναντί σου ότι ό,τι και να έχεις, όσα λούστρα, όποια μόρφωση, όποια, θα προδίδει πάντοτε έναν εαυτόν αλήθρωτον. Εγώ παθή, ακάθαρτο, ακατάλληλο. Και η γλώσσα η σπηλούσα, η μολύνουσα, θα είναι πάντοτε η μολύνουσα, όλο το στόμα και όλη την προσωπικότητα και θα φλογίζεται από τη γέννα του πυρός. Ο καλός άνθρωπος, Ματθαίος 12:35, εκ του καλού θησαυρού της καρδιάς εκβάλλει τα καλά και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει πονηρά. Να λοιπόν η πηγή. Και δεν θα ήταν Ευαγγέλιο. Και δεν θα είμαστε Ευαγγελική Εκκλησία εάν δεν μιλούσαμε και δεν υπογραμμίζαμε την πηγή από την οποία θα προέλθει ο λόγος, από το περίσσευμα της οποίας θα εκφραστούμε, αλλά έστω σαν ιστερόγραφο. Δεχτείτε ότι έπειτα από την πηγή ας προσέξουμε και το αυλάκι, ας προσέξουμε και το μέσο, ας προσέξουμε και το σωλήνα, ας προσέξουμε τη βρύση, ό,τι θέλετε. Γιατί? Γιατί η γλώσσα θα ρω από τη μελέτη μου την όσο ελλειπή κάποιες δεκαετίες στο Λόγο του Θεού, είναι το όργανο από τις περισσότερες αμαρτίες. Δεν θα σας δώσω εργασία για το σπίτι, γιατί δεν είστε μαθητές και δεν είμαι δάσκαλος. Αλλά αν σας ενδιαφέρει, ξεφυλίστε την Αγία Γραφή με τη βοήθεια ενός ταμείου των Αγίων Γραφών. Να δείτε πόσες αμαρτίες έχουν όργανό τους τη γλώσσα. Η σκοφαντία. Παροιμίες 6:19. Ο Θεός μας λέει εκεί της αγάπης μισή, 6 πράγματα, μάλιστα 7, εκείνο και τον εμβάλλοντα έρηδας μεταξύ αδελφών. Το συλλαμβάνεις αυτό? Είναι τρομερό. Είναι εγκληματικό. Χαίρονται τη συναναστροφή ο ένας τον άλλο. Και μπαίνει η γλώσσα. Η γλώσσα σου. Κάποια στιγμή, με κάποιο ψήθυρο, να βάλει ένα ερωτηματικό, μία αμφιβολία. Τον τελευταίο μου χρόνο στο στρατιωτικό, ενθυμούμε, τον είχα υπηρετήσει στο Γενικό Επιτελείο Στρατού ως διερμηνεύς. Και είχα κάποιον δίπλα μου, ο οποίος όταν έμαθε τις πεποιθήσεις μου, τις χριστιανικές, εγώ ακόμα δεν είχα καταλάβει ποιος ήταν, ερχόταν κάθε τόσο και μου λέγε, «Κύριε Αγγελάτο, αυτό το εδάφιο πώς το καταλαβαίνεις με εκείνο το άλλο από εδώ?» Περνούσαν 5-6 μέρες. Μετά ερχόταν και μου έρχε άλλο ένα σπέρμα αμφιβολίας. Ο εμβάλλον. Ήταν κάποιος, ο Θεός να τον ευλογήσει, να τον ελεήσει, αν ζει ακόμα, που βέβαια δεν πίστευε στη θεότητα του Κυρίου. Ο εμβάλλον έρηδας μεταξύ αδελφών. Όχι δε μόνον η συκοφαντία, η πολυλογία, Παροιμίες 10:19. Θέλεις σίγουρα να κάνεις μια αμαρτία? Κούρδισε τη γλώσσα σου και ξέχασε να την ξεκουρδίσεις. Εν τη πολυλογία δεν λείπει η αμαρτία. Όταν δεν ξέρεις πόσο, πότε, πώς να μιλήσεις και μιλάς για να μιλάς, στο νησί μου στην Κέρκυρα, ξέρουμε λίγο από ψάρια, όλοι οι νησιώτες. Είναι ένα ψάρι το λαμπράκι που είναι τόσο αντιφάγο που κολυμπάει με το στόμα ανοιχτό. Όποιο ξεχνάει να το κλείσει. Και είχαμε την κουτσοβόλα της γειτονιάς που τη λέγαμε κυρά Λαμπράκαινα, σιώρα Λαμπράκαινα μάλλον. Γιατί άνοιγε και ξεχνούσε να το ξεχάσει, να το κλείσει. Η σπερμολογία. Σπερμολόγος, το ξέρουμε από την Καινή Διαθήκη. Το ξέρουμε και από τον Αριστοφάνη, τον αρχαίο κωμικό. Παροιμίες 11:13. Ο σπερμολόγος περιέρχεται σαν την κότα, σαν το πουλάκι, το οποίο σκαλίζει και βγάζει σπόρους και αποκαλεί.

διεγείρει έρηδα και βλέπει να φουδώνει μια πυρκαγιά την οποία να μην μπορείς μετά να σβήσεις. Το κουτσομπολιό, Παροιμίες 16-28, ο ψιθυριστής διαχωρίζει τους στενότερους φίλους. Άθλιο κατόρθωμα. Κανείς να μην το ζηλέψει για τη ζωή του. Η προπαίτεια, Παροιμίες 18-13, το να αποκρίνεται κανείς πριν ακούσει, αυτός είναι ο προπαιτής, ο παρορμητικός, είναι σε αυτόν αφροσύνη και όνειρος. Ανοίγεις το στόμα σου και σου δίνει την απάντηση. Σε τι απαντάς? Λέει αυτό, θα ρωτούσες. Όχι, κάτι άλλο θα ρωτούσα. Και όταν το δεις αυτό με τα παιδιά, πάει καλά. Αλλά όταν με ένα πνευματικό άνθρωπο, συζυγικά δράματα συνδεδεμένα με τη γλώσσα, Παροιμίες 21-9 και 27-15. Καλύτερο να κατοικείς εν γωνία δώματος, στη γωνιά από ένα κελαράκι εκεί επάνω, παρά ενίκο ευρυχώρο με τα γυναικός φιλέριδος. Ακατάπαυστον στάψιμον εν ημέρα βροχερά και γυνή φίλερης είναι το ίδιο. Γιατί και να είσαι χριστιανή και να ζηλέψεις ένα τέτοιο πράγμα. Διαιρέσεις μέσα στην εκκλησία. Όπου δεν είναι ξύλα, η φωτιά σβήνει. Αλλά όπου είναι ψήθυρος και αίρης. Επειδή οι λόγοι του ψιθυριστού, προσέξτε, Παροιμίες 26, 20 και 22, καταπίνονται ιδέως και φτάνουν μέχρι τα ενδόμηχα της κοιλίας. Αλήθεια, και εγώ το είχα υποψιαστεί. Μα το έλεγα, μα δεν ήταν δυνατό. Έτσι, έτσι πρέπει να είναι. Η κολακία. Αμαρτία αναξιοπρέπειας για ένα πνευματικό άνθρωπο. Παροιμίες 29:5. Ο κολακεύων των πλησίων αυτού απλώνει δίχτυ μπροστά στα βήματά του. Μη κολακέψεις ούτε τον ιεροκηρυκά σου. Δεν έχει ανάγκη της κολακίας. Του ελέου του Θεού έχει ανάγκη. Και πες του, αδελφέ, ευχαριστώ τον Θεό για την ευλογία που έδωσε σήμερα με τη διακονία σου. Τίποτα περισσότερο. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Και όλα αυτά θα μπορούσα να τα κλείσω με την Παροιμία 29:20. Είδες άνθρωπον ταχύν εις τους λόγους αυτού που να τρέχει στα λόγια του. Αν τον είδες, περισσότερη ελπίδα υπάρχει από έναν τρελό παρά από αυτόν. Έτσι το λέει, έτσι. Περισσότερη ελπίδα είναι εκ του άφρονος παρά εξ αυτού. Δίκιο λοιπόν είχε ο Ιάκωβος, πώς να το κάνουμε? Όταν έλεγε ότι μικρόν μέλος μεγάλα αυχή. Εντυπωσιακά και μεγάλα κα. Γι' αυτήν θα άρμοζε το μικρό στο δέ μας. Λίγες μυγές, διαγραμμάδια πράγμα. Ελάχιστο πιδάλιο, έχουμε δύο καπετάνιους τουλάχιστον. Απόψε ανάμεσά μας. Και το ξέρω. Και καμιά φορά το θαυμάσω κι εγώ σαν νησιώτης. Βλέπεις όλο εκείνο το φέρι να πηγαίνει με εκατοντάδες αυτοκίνητα φορτηγά ή ακόμα περισσότερο υπεροκειάνιο, όπου αν θέλει η βούληση αυτού που κυβερνάει, αυτού που είναι στο τιμόνι. Τέτοια είναι η γλώσσα. Ο λίγο πυρ που αφήνει ασβηστή ή κι αν σβήσει από καΐδια και ξεραΐλα πυρκαγιάς. Εικόνες όλες τούτες, αγαπητοί αδελφοί, όχι εφεύρημα δικό μου, αλλά του Ιάκωβου, που καλά θα κάνουμε να τις έχουμε κατά νουν όταν πρόκειται να ανοίξουμε το στόμα μας. Και κάθε πρωί, μαζί με την άλλη προσευχή σου, την θεμελιωμένη, τη δεμένη με ελάφια, όπως Κύριε ανάλαβε την εξοδό μου και την εισοδό μου, όμορφες προσευχές και λοιπά, λέγε έκφωνα και εκείνο του ψαλμού, Ρω Μη Α3,
Θα το κοιτάξω από εδώ, γιατί αν το πω στην καθαρέμουσα, να μην φάω και ξύλο, δεν κάνω.

Στην καθαρέμπου θα σας το πούμε πρώτα. Είναι «Θου, Κύριε, φυλακήν το στοματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου». Ας το διαβάσουμε και από τον Ψαλμό Ρώμη Α και εδάφιον 3. Πώς το λέει ο Βάμβας. «Βάλε, Κύριε, φυλακή στο στόμα μου, φύλατε την θύρα των χειλαίων». Καλή είναι η μετάφραση του Βάμβα, αλλά μου λέει και κάτι ακόμα. Έτσι μιλώ για πολύ απλά, λέει δηλαδή, κάμε θυρωρό τον Θεό. Πες του, Θεέ, έλα, να γίνεις θυρωρός και φύλακα, γιατί αλέθουσε, καμιά φορά δεν μπορούν να την δαγκάσουν, όταν εκείνη πάει το θηριάκι να βγει έξω και «Θου, Κύριε, φυλακή το στόματί μου, γίνε φύλακας εσύ, Θεέ μου». Και επειδή το ρολόι με απειλεί να με διακόψει σε λίγα λεπτά, θα ήθελα να πω ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό των αμαρτιών του λόγου είναι ότι σχεδόν όλες είναι αμαρτίες ανεπανόρθωτες. Θα το εξηγήσω. Υπάρχουν αμαρτίες που αν μετανοήσεις, βέβαια το έλεος του Θεού, όποια αμαρτία και να κάνεις, αν μετανοήσεις, το αίμα του Χριστού καθαρίζει, συγχωρείς από την ενοχή της αμαρτίας, αν θέλεις από τη δύναμη της αμαρτίας, μια μέρα στον ουρανό και από την παρουσία της αμαρτίας, αλλά από τα αποτελέσματα της αμαρτίας, των αμαρτιών ιδιαίτερα που εκφραστικό τους μέσο ήταν η γλώσσα, είναι δύσκολο να απαλλαγείς. Έκλεψες ένα παλιό αυτοκίνητο. Το ομολόγησες, δούλεψες σκληρά, αγόρασες ένα καινούριο και το αποκατέστησες. Αδίκησες, σαν και εκείνο τον τελώνει, αποδίδομης τετραπλούν. Μίσησες. Μπορείς να αγαπήσεις. Η αμαρτία της γλώσσας, κι αν μετανοήσεις, δυστυχώς, είναι ανεπανόρθωτες. Η κολακία σου φυσίωσε έναν άνθρωπο και ξεφούσκωσέ τον τώρα αν μπορείς, από εκεί που τον ανέβασε η κολακία σου. Η φωτιά που άναψε το κουτσομπολιό, που έσπηρες, η σπερμολογία, η κατασυκοφάντηση, έκαψε όλο το χορτάρι στον εκκλησιαστικό σου χώρο, στην εκκλησιαστική σου αυλή. Και όσο κι αν μετανοάς και με τα δάκρυά σου ποτίζεις εκείνο το χόρτο, εκείνο το χώμα μάλλον, χόρτο πολύ γρήγορα, δύσκολα θα ξαναφυτρώσει. Έβαλες έρηδα μεταξύ δύο αδελφών. Ποιος γεφυροποιός θα μπορέσει αυτό να το επανορθώσει? Και μοιάζουμε σε τούτες τις αμαρτίες της γλώσσας με εκείνον το φίλο του Έσωπου, που μια φορά πήγε και του είπε: «Έσωπε, πολύ να με συγχωρέσεις, σε κατασυκοφάντησα. Μίλησα εναντίον σου». Του λέει ο Έσωπος: «Δεν πειράζει, σε συγχωρώ. Έλα, έλα, κάτσε εδώ να φάμε και τα λοιπά». Ή μάλλον λέει: «Βοήθησέ με, ετοίμαζε κάτι». Μαντούσε περιστέρια για να μαγειρέψει. Και ο άλλος, βρεγμένοι έχοντας την κουνιά, «Βεβαίως, να σε βοηθήσω» και λοιπά. Και όταν μάδισαν τα περιστέρια, του λέει: «Σε παρακαλώ, πάρε τώρα αυτά τα φτερά και πέταξε τα έξω από την αυλή, δεν τα θέλω, να κοιτάξουμε εδώ τι θα κάνουμε το μαγείρεμα». Δεν πρόφτασε εκείνος καλά καλά να βγει και να πετάξει τα φτερά, αν χρειάζονται τα φτερά να τα βοηθήσει για να πετάξουν. Τα λόγια να τα βοηθήσει για να πετάξουν. Και ακούει από μέσα τον έσω: «Α, λέει, συγγνώμη, λέει, συγγνώμη. Θέλω να φτιάξω ένα μαξιλάρι που πουλένιο. Όχι, μην τα πε...» Λέει: «Έσωπε, πέταξα. Ποιος μπορεί να τα μαζέψει πια?» Και του είπε τότε ο φίλος του: «Κι εγώ σε συγχώρεσα. Αλλά ποιος θα μαζέψει όλη αυτή τη σπερμολογία, όλη αυτή την κατασυκοφάντηση, όλα, όλα αυτά?» Φίλοι και αδελφοί, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι με την ίδια γλώσσα υπάρχει το παράδοξο να ευλογούμε το Θεό και να καταριόμαστε τους ανθρώπους.
να ψάλουμε μεγάλο στόμα και από την άλλη να μην ποναβρίζουμε, αλλά έστω κάτι λαφρύθινο. Ένα μαχαίρι, όπως ξέρετε, στα χέρια ενός ληστή αφαιρεί ζωή. Ένα μαχαίρι στα χέρια ενός χειρούργου σώζει ζωή. Άρα δεν είναι το μαχαίρι, δεν είναι η γλώσσα, να ξαναπούμε, είναι το χέρι, είναι η καρδιά. Και σαν ηθικό σύνθημα, ας δεχτούμε ότι κάποτε από αυτή την καρδιά και με τούτη τη γλώσσα έβγαινε το πικρό μιας αμαρτωλής ζωής. Υπάρχει το πικρό και το γλυκό πολλές φορές μιας ασυνεπούς χριστιανικής ζωής. Ο Θεός σε καλεί από την αυτή πηγή να μην βγαίνει και γλυκό και αλμυρό νερό, γιατί από τα δύο θα ζημιωθεί το πρώτο. Θα γίνει φάλμυρο, θα πάψει να είναι γλυκό. Μας προτρέπει δε η Βίβλος στη σωστή χρησιμοποίηση της γλώσσας ως εξής. Παροιμίες 10:21. Είναι ένα εδάφιο που ποτέ μου δεν το χόρτασα. Είναι πολύ ευλογημένο. Τα χείλη του δικαίου βόσκουσι πολλούς. Το καταλαβαίνεις? Τσομπάνες γίνεσαι. Γλίτσα εκεί στα χέρια σου. Σε βοσκοτόπια οδηγεί. Με τι? Με τα λεφτά σου? Με τα χείλη του δικαίου. Παροιμίες 15:23. Και λόγος εν καιρό. Έγκαιρος λόγος. Πόσον καλός είναι. Γιατί δεν φτάνει πώς και τι θα πεις. Μεγάλη σημασία έχει και πότε θα το πεις. Παροιμίες 17:28. Και αυτός ο άφρον όταν σιωπά λογίζεται σοφός. Και ο κλίνων τα χείλη αυτού συνετός. Κάποιος έλεγε σε ένα, δεν ξέρεις να μιλάς, δεν ξέρεις να μην μιλάς. Η σιωπή και στον άφρονα λογίζεται για σοφία. Παροιμίες 21:23. Ως της φυλάτη το στόμα αυτού και τη γλώσσα αυτού φυλάτη την ψυχήν αυτού από στενοχωριών. Και εν τέλει παροιμίες 25:15. Η γλυκία γλώσσα συντρίβει οστά. Συμπέρασμα. Όπως θα ήταν σωστό να λέγαμε και το είπαμε σε προηγούμενες Παρασκευές, δείξε μου την πίστη σου εκ των έργων σου. Έτσι απόψε μας λέει ο Λόγος του Θεού. Δείξε μου την τελειότητά σου από τη γλώσσα σου. Και ο Θεός, ας προσευχόμαστε να μας χαρίζει καθαρές καρδιές, πλημμένες θυλουσμένες στο αίμα του Ιησού Χριστού, αγιασμένες με την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Αλλά μαζί με την πηγή ας προσέχουμε και τα βλάχη, ας κάνουμε συντήρηση στον αγωγό και η γλώσσα μας να μην είναι ο κόσμος της αδικίας, να μην είναι φωτιά, αλλά να είναι ευλογία και δόξα Θεού. Γιατί εκείνος που δεν φταίει με λόγο έφτασε σε κάποια πνευματική οριμότητα, ολοκλήρωση, τελειότητα, που γιατί να μην είναι μερίδα όλων μας. Αμήν. Μία στροφή θα ψάλουμε από τον ύμνο 248. Με συγχωρείτε, πήρα 2 λεπτά από την ώρα, αλλά ας πούμε μία στροφή από το 248 και να κλείσουμε με προσευχή.

ασφαλώς θα ψάλουμε τη στροφή 3. Θα παρακαλέσω να την ψάλουμε όρθι και τον αδερφό τον Φραγκίσκο να μας κλείσει μετά τη στροφή με προσευχή, παρακαλώ. Λάβε την εμή φωνή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε ένα συνέδριο που έγινε παλιότερα, ο αδερφός Δανιηλόπουλος εδώ με πλησίασε και μου είπε, ξέρεις, θα πρέπει να βρούμε μια φόρμουλα να ξεπλύνουμε το νου των παιδιών του Δημοτικού Γυμνάσιου και Λύκειου από όλη την ανοησία των σχολικών εγχειρίδιων που μπαίνει στο νου τους. Χωρίσαμε τους δρόμους μας, ξανασυναντηθήκαμε στο Σούνιο προχτές και πάλι μιλάγαμε γι' αυτό. Αλλά ευχαριστώ το Θεό γιατί η Επιτροπή Νεολαίας προνόησε, δίνοντας αυτό το θέμα για επεξεργασία, έτσι που να αρχίσει αυτή η διαδικασία του ξεπλύματος του νου. Γιατί αληθινά πολλή ανοησία μπαίνει μέσω των εγχειρίδιων και εκείνων που διδάσκονται στα σχολεία γύρω από τα θέματα της εξέλιξης και δημιουργίας. Δύο μερικά εδάφια θα ήθελα να διαβάσω από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο Α και εδάφιο 1. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Είδε γη το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου. Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινεν φως. Και είδεν ο Θεός ότι το φως ήταν καλόν και διεχώρισε ο Θεός το φως από τους σκότους και κάλεσε ο Θεός το φως ημέραν. Το δε σκότος εκάλεσε νύχτα. Και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί, η μέρα πρώτη. Και είπεν ο Θεός γεννηθεί το στερέωμα αναμέσων των υδάτων και ας διαχωρίζει ύδατα από υδάτων. Και επίησεν ο Θεός το στερέωμα και διεχώρισε τα ύδατα, τα υποκάτωθεν του στερεώματος, από των υδάτων των επάνωθεν του στερεώματος και έγινε ούτω και εκάλεσεν ο Θεός το στερέωμα ουρανών. Και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί ημέρα Δευτέρα. Και είπε ο Θεός, ας συναχθώσει τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπον ένα και ας φανεί η ξηρά και έγινε ούτω και εκάλεσε ο Θεός την ξηράν γην και το σύναγμα των υδάτων εκάλεσε θάλασσας και είδεν ο Θεός ότι το καλόν. Και είπε ο Θεός, ας βλαστήσει η γη χλωρών χόρτων κάνοντας σπόρων και δέντρων κάρπιμων κάμνων καρπών κατά το είδος αυτού του οποίου το σπέρμα να είναι αυτό επί της γης και έγινε νούτο και ευλάστησε η γη χλωρών χόρτων κάμνοντας σπόρων κατά το είδος αυτού και δέντρων κάμνων καρπών του οποίου το σπέρμα είναι το κατά το είδος αυτού και είδεν ο Θεός ότι το καλόν και έγινε σπέρα και έγινε πρωί ημέρα τρίτη. Και είπε ο Θεός, ας γίνωση φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού, δια να διαχωρίσωση την ημέρα από τις νυκτός, και ας είναι διασημεία και καιρούς και ημέρας και εν αυτούς. Και ας είναι διαφωστήρας εν το στερεώματι του ουρανού, δια να φέγκωση επί της γης, και έγινε ούτω. Και έκαμεν ο Θεός τους δύο φωστήρες τους μεγάλους, τον φωστήρα των μέγαν, δια να εξουσιάζει επί της ημέρας, και τον φωστήρα των μικρότερων, δια να εξουσιάζει επί της νυκτός και τους αστέρας. Και έθεσεν αυτούς ο Θεός εν το στερεώματι του ουρανού, δια να φέγκωση επί της γης. Και να εξουσιάζωσιν επί της ημέρας και επί της νυκτός και να διαχωρίζωσι το φως από τους σκότους και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. Και έγινε σπέρα και έγινε πρωί ημέρα Τετάρτη. Και είπεν ο Θεός, ας γεννήσωσι τα ύδατα αφθονία νυκτά, έμψυχα και πετεινά πετώμενα επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ουρανού και επίησεν ο Θεός τα κήτη τα μεγάλα και πανέμψυχων κινούμενων τα οποία εγέννησαν εν αυθονία τα ύδατα κατά το είδος αυτών και παν πετεινών πτερωτών κατά το είδος αυτού και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν και ευλόγησε αυτά ο Θεός λέγον αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τα ύδατα εν τες θαλάσσες και τα πετεινά ας πληθύνονται επί της γης. Και έγινε σπέρα και έγινε πρωί ημέρα Πέμπτη. Και είπε ο Θεός, ας γεννήσει η γη έμψυχα κατά το είδος αυτών κτίνη και έρπετα και ζώα της γης κατά το είδος αυτών και έγινε νούτο, και έκαμε ο Θεός τα κτίνη κατά το είδος αυτών και πάνε ερπετών επί της γης κατά το είδος αυτού και είδεν ο Θεός ότι είναι το καλό. Και είπεν ο Θεός, ας κάμουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών, και ας εξουσιάσει επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα αυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άσεν και θήλοι επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσετε την γη. Κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινωμένου επί της γης. Κεφάλαιο Β, εδάφιο 1, και τη συνετελέστησαν ο ουρανός και η γη και πάσα η στρατιά αυτών. Και εδάφιο 4, αυτή είναι η γένεση του ουρανού και της γης, ότε εκτίστησαν αυτά καθήν ημέραν επίησεν Κύριος ο Θεός την γη και τον ουρανό. Αυτή είναι η μαρτυρία του αλάνθαστου Λόγου του Θεού πάνω στο θέμα της δημιουργίας. Και μοιάζει ετούτη η ανάγνωση σαν λογική συνέπεια μιας άλλης ομιλίας που έγινε 2 χρόνια πριν εδώ στην αξιοπιστία των κειμένων της Καινής Διαθήκης, συγκεκριμένα της Ευαγγελικής Μαρτυρίας των Ευαγγελιστών. Όλα σχεδόν τα σχολικά εγχειρίδια βασικής, μέσης και ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης παρουσιάζουν την εξέλιξη σαν κάτι εγκαταστημένο επιστημονικά και δεδομένο, σαν μια επιστημονική πραγματικότητα. Μεγαλώνουμε στα πανεπιστήμια μας μια γενεά που είναι πλέον πεισμένη πως η πορεία της ζωής είναι από αμοιβάδα στον άνθρωπο. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ορισμένοι από μας και εγώ προσωπικά δεν είμαι πεισμένος ότι η εξέλιξη αυτή καθεαυτή είναι καν επιστημονική θεώρηση. Θυμάμαι το 1973 όταν το όνομά μου εκλήθηκε σε μία ομίγυρη για να παραλάβω το πτυχίο του γεωλόγου. Όταν το πήρα στα χέρια μου, με κατέβαλε μία τέτοια απαγοήτευση. Μία τέτοια τραγική πτώση εσωτερική ένιωσα που με ανάγκασε εκεί, τη στιγμή εκείνη, να μεταστρέψω ολόκληρη την πορεία της μετέπειτα ακαδημαϊκής μου τοποθέτησης. Ήτανε ένα πτυχίο γεμάτο νομίζουμε, μάλλον, εάν, υποθέτουμε, πιθανότατα, κενά. Δεν μπορούσα να αντέξω όλα αυτά τα εάν, επειδή από φύση μου είμαι πραγματιστής. Για να είναι μία θεωρία, επιστημονική θεωρία, πρέπει να υποστηρίζεται από δεδομένα, από γεγονότα, διαδικασίες, κατεργασίες, ιδιότητες που μπορούμε να δούμε, να ανιχνεύσουμε. Ακόμα η θεωρία μας βοηθάει στην πρόγνωση της πορείας, πρόγνωση αποτελεσμάτων, μελλοντικών φυσικών φαινομένων. Για σας που έχετε κάνει χημεία, ξέρετε ότι όταν σε ένα μικρό γυάλινο δοχείο μίξεις μια βάση και ένα οξύ, στα σίγουρα το μοντέλο αυτό θα σου αποδώσει ένα αλάτι μαζί με νερό ή άλλα σε ένα υδάτινο διάλειμμα. Αυτό είναι ένα φυσικό μοντέλο, ένα χημικό μοντέλο. Ξέρεις ότι κάθε φορά που θα αναμίξεις τα δύο αυτά στοιχεία, ένα οξύ και μια βάση, οπωσδήποτε, θέλεις δεν θέλεις, είτε ανόργανα είναι αυτά, είτε οργανικά, οπωσδήποτε, στα σίγουρα θα προκύψει ένα άλλα σε ένα υδάτινο διάλειμμα. Δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι λέει η πορεία της εξίσωσης από τα αριστερά προς τα δεξιά. Η δημιουργία από τη μία πάντα.

Μέσα σε αυτά βρίσκεται ένα βιβλίο του Λεγκρός Κλάρκ, του μεγάλου αυτού παλαιοντολόγου, ο οποίος λέει «Η εξέλιξη, τα απολυθώματα λένε ναι». Από κάτω από αυτό υπάρχει ένα άλλο βιβλίο του Γκις. «Η εξέλιξη, τα απολυθώματα λένε όχι». Ο Κλάρκ λέει κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δίνει αυτό το πρωί σε μας ένα γαλόνι. Το αν η εξέλιξη πράγματι έλαβε χώρα θα εγκατασταθεί μονάχα με βάση τις ανακαλύψεις των απολιθωμάτων και πιο συγκεκριμένα των εξελεκτικών κρίκων και ενδιάμεσων. Η κριτική, λέει ο Κλάρκ, μάρτυρες του φαινόμενου της εξέλιξης είναι οι παλαιοντολόγοι, δουλειά των οποίων είναι να μελετάνε τη μαρτυρία των απολιθωμάτων, δηλαδή ο εξελιχτής που δεν μπορεί να ζήσει εκατομμύρια χρόνια στο εργαστήρι δουλεύοντας και εγκαθιστώντας ένα εξελικτικό μοντέλο, είναι τελείως αβοήθητος και περιμένει βοήθεια από τους παλαιοντολόγους, οι οποίοι και εμείς περιμένουμε βοήθεια, αλλά δεν ξέρουμε από πού θα έρθει. Γι' αυτό το λόγο η απάντηση της παλαιοντολογίας στο εξελικτικό πρόβλημα γίνεται πλέον η τελευταία λέξη, γιατί δεν υπάρχει άλλο στάδιο μετά από εκεί. Τι είναι η εξέλιξη? Κάθε φορά που αναφερόμαστε στην εξέλιξη, αναφερόμαστε, εννοούμε μάλλον, τη γενική θεωρία της εξέλιξης. Σύμφωνα με αυτή, κάθε ζωντανός οργανισμός προήλθε από ένα νατουραλιστικό, καθαρά φυσιοκρατικό, μηχανιστικό, εξελιχτικό σύστημα. Από μία μόνη ζωντανή πηγή, μία αμοιβάδα. Αυτή η ζωντανή πηγή, αυτή η ζωντανή αρχή ξεκίνησε μόνη της μέσα από ένα νεκρό, ακατοίκητο, άζω κόσμο. Αμοιβάδα, άνθρωπος. Amoeba to man theory ονομάζεται αυτή η κοινός. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, όλοι οι ζωντανοί φυτοζωικοί οργανισμοί συνδέονται μεταξύ τους, πολύ μάλιστα στενά. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος και ο πίθηκος υποτίθεται πως έχουν ένα κοινό πρόγονο, άγνωστο στους παλαιοντολόγους. Το ξεχώρισμα από τον κοινό τους πρόγονο έλαβε χώρα από 5 μέχρι 30 εκατομμύρια χρόνια πριν, και η μεγάλη αυτή 25 εκατομμυρίων χρόνων, το μεγάλο αυτό χάσμα των 25 εκατομμυρίων χρόνων δημιουργείται από διαφορετικές απόψεις των παλαιοντολόγων. Εξαρτάται δηλαδή ποιος σου λέει την ιστορία. Τα πρωτεύοντα, τα θηλαστικά δηλαδή, ο άνθρωπος και ο πίθηκος, που τους ονομάζουμε primates, υποτίθεται πως είχαν κοινό πρόγονό τους παρόμοιο με το άλογο. Ίδιες έννοιες ισχύουν και για τα φυτά και για τα ζώα. Τώρα, σύμφωνα με τη γενική θεωρία της εξέλιξης, μονάχα οι δευτερεύουσες, οι μικρότερες μεταλλαγές μέσα στα είδη, αλλά ακόμα και τα βασικά είδη αυτά καθεαυτά αναπτύχθηκαν από βασικά διάφορους πρόγονους μέσω φυσικών διαδικασιών. Δεν αρνούμεθα το πρώτο, αρνούμεθα όμως σίγουρα το δεύτερο. Δημιουργία. Τι εννοούμε όταν λέμε δημιουργία? Δημιουργία εννοούμε τον ερχομό στην ύπαρξη όλων των βασικών ειδών, φυτών και ζώων μέσω μιας ακαριαίας επενέργειας δημιουργικής, όπως περιγράφεται στα δύο πρώτα κεφάλαια της γένεσης. Δεν έχουμε ιδέα πώς ο Θεός δημιούργησε, δηλαδή τι τρόπο ο Θεός χρησιμοποίησε για να δημιουργήσει. Σίγουρα όμως χρησιμοποίησε έναν τρόπο ο οποίος δεν ενεργείται σήμερα στο φυσικό σύμπαν. Σύμφωνα με τη Γένεση 2.2, ο Θεός τελείωσε τη δημιουργία του. Κάθε λοιπόν μεταλλαγή, περιμένουμε να τη δούμε να περιορίζεται σε αλλαγές δεδομένου είδους. Κάθε είδος δημιουργήθηκε με τεράστιο αριθμό γονιδίων. Τα γονίδια αυτά ταξινομούνται στην αναπαραγωγική διαδικασία. Για παράδειγμα, ζουν πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη μας. Κανένας, εκτός από αυτά που ονομάζουν

0: με identical twins δεν μοιάζει με τον άλλονε. Όλοι μοιάζουμε διαφορετικά, έχουμε άλλες φάτσες. Τώρα, δηλαδή εννοείται κανένας δεν έχει τον ίδιο γονιδιακό συνδυασμό. Με βάση τις αρχές των δύο αυτών θέσεων, της εξέλιξης από τη μία πάντα και της δημιουργίας από την άλλη, θα πρέπει να βρισκόμαστε σε θέση να καθορίσουμε εκ των προτέρων τι θα βρούμε στα γεωλογικά στρώματα. Θυμάμαι το 1975, όταν τελείωσα το Πολυτεχνείο στη Μινεσότα, πήγα στη Νέα Ιερσέη και αποδέχτηκα την πρώτη μου δουλειά. Σας φρέσκος μηχανικός, πήρα την πρώτη μου δουλειά. Ένα μεγάλο ερευνητικό κέντρο στην αριστερή πάντα, όπως παίρνουμε το μεγάλο δρόμο από τη Νέα Υόρκη προς τη Φιλαδέλφια, ακριβώς στα μέσα του δρόμου, έξοδος 8α. Εκεί στα αριστερά, περίπου 1.800 ερευνητές ασχολούνταν με διάφορα θέματα, με διάφορους τομείς έρευνας σε αυτή την εταιρεία του πετρελαίου. Μου είπε ο διευθυντής μου ότι στην Αριζόνα υπήρχε ένα μεταλλείο στο οποίο βγάζανε χαλκό, μόλυβδο, χρυσό και άργυρο. Και ότι θα έπρεπε να βρω ένα μαθηματικό μοντέλο, μία φόρμουλα, η οποία θα ανέβαζε την παραγωγή κατά 20% τουλάχιστον. Ώρες λοιπόν ατέλειωτες στα χαρτιά, με ατομικό φύλλο την αριθμητική ανάλυση και ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή και διάφορους μαθηματικούς σύμβουλους και κάποιον στο κεφάλι μου για αφεντικό, δουλεύαμε, όχι μέρα νύχτα, 8 ώρο, προσπαθώντας να παράγουμε αυτό το μαθηματικό μοντέλο. Χρησιμοποιώντας βαστικά στοιχεία, βγάλαμε μία φόρμουλα που έλεγε ότι για να δουλέψει αυτή η α κατεργασία, γιατί χωρίσαμε ας πούμε, ολόκληρο αυτό το εργοστάσιο εμπλουτισμού σε διάφορους τομείς και ξεκινήσαμε τον τομέα α, από τη θλίψη του κοιτάσματος, του μεταλλεύματος. Ξεκινώντας από εκεί, εγκαταστήσαμε ένα μοντέλο που είχε 4-5 παραμέτρους. Βρήκαμε αυτές τις παραμέτρους μετά από πολύ επίπονη δουλειά, όχι μόνο μαθηματική διανοητική δουλειά στον υπολογιστή, αλλά και επιτόπου έρευνα στον αγρό. Τοποθετήσαμε διάφορους δορυφόρους, όπως τους λέγαμε, οι οποίοι μας δίνανε μετρήσεις, τα ταΐζαμε μέσα σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή και μετράγαμε τα αμάξιμα και τα μήνυμα του μαθηματικού μοντέλου. Αλλά ανά πάσα στιγμή ξέραμε ότι άμα ανεβάζαμε τον όγκο του νερού θα είχαμε ένα δεδομένο αποτέλεσμα, γιατί ο υπολογιστής μας έλεγε αν θα έχουμε πτώση στην παραγωγή ή αύξηση αυξομειώνοντας την είσοδο του νερού. Αυτό είναι το μαθηματικό μοντέλο. Μία φόρμουλα, μία εγκατάσταση η οποία εκ των προτέρων σου λέει τι θα γίνει αν αλλάξεις ένα από αυτά τα variables, ένα από αυτά τα μη σταθερά. Από τη μια μεριά έχουμε το μοντέλο της εξέλιξης. Από την άλλη έχουμε το μοντέλο της δημιουργίας. Καλείται το μοντέλο της δημιουργίας και το μοντέλο της εξέλιξης εκ των προτέρων να μας πει τι θα βρούμε όταν τρυπάμε για πετρέλαιο από πάνω προς τα κάτω. Τι θα συναντήσουμε σχετικά με απολίθωση. Απολιθώμα. Τι είναι το απολίθωμα? Να, ένα απολίθωμα. Αυτό εδώ είναι το εσωτερικό ενός οστράκιου. Ζώου με όστρακο, από εκείνα τα μύδια που λέμε, το οποίο είναι γεμάτο με κατακλυσμία λάσπη. Και τούτο είναι ένα άλλο αποτύπωμα απολιθώματος, πάλι μέσα σε κατακλυσμία λάσπη, τριλοβίτη, ο οποίος δεν ζει σήμερα. Αυτό είναι ένα απολίθωμα από το σπόνδυλο ενός ζώου, το οποίο δεν υπάρχει σήμερα και ονομάζεται οριοντόντ. Ετούτο είναι ένα απολίθωμα απολιθωμένου δέντρου από παλαιές αρχές forests, όπως λέγονται, δάση. Εδώ είναι ένα άλλο απολίθωμα αμμονίτη. Εδώ είναι ένα άλλο πάλι απολιθωματάκι, θα τα δείτε μετά. Και εδώ είναι ένα απολίθωμα ψαριού. Πολύ ενδιαφέρον. Και εδώ είναι ένα πρόσφατο απολίθωμα. Ένα μικρό κέλυφος, το οποίο έχει πλακωθεί μέσα σε σε μία μάσα, η οποία αποτελείται από ανθρακασβέστια και από διάφορες οργανικές ουσίες, οι οποίες ακόμα δεν είχαν καιρό να μεταμορφωθούν. Μεταμορφωθούν εννοείται γεωλογικά. Τώρα, σύμφωνα με το δημιουργικό μοντέλο, περιμένουμε στο... Σάκη, σε παρακαλώ, βάζεις το πρώτο slide στο πράγμα εκείνο. Αυτοί είναι λοιπόν οι γεωλογικοί αιώνες. Επάνω έχουμε τον γενοζωικό αιώνα, που είναι η σύγχρονη εποχή. Είναι πλειόκαινο, μειόκαινο, λιγόκαινο, ιόκαινο και παλαιόκαινο. Από κάτω έρχεται ο μεσοζωικός, κριτιδικός, ιουράσιος, τριασικός. Κατεβαίνουμε στον παλαιοζωικό πέρμιο, λιθανθρακοφόρο, δεβόνιο, σιλούριο, ορδοβίστιο και κάμβριο και εκεί σταματάμε. Η κάμβρια εποχή, δηλαδή η τελευταία του παλαιοζωικού αιώνα, είναι και η εποχή η οποία ουσιαστικά μας ενδιαφέρει και μας απασχολεί. Γιατί στον ιοζωικό αιώνα και τον αρχαιοζωικό αιώνα δεν υπάρχουν απολιθώματα. Σύμφωνα λοιπόν με το δημιουργικό μοντέλο, περιμένουμε να δούμε μία ξαφνική και απότομη εμφάνιση της ζωής. Απότομα. Από το μηδέν, εκεί που δεν έχουμε μέσα στα γεωλογικά στρώματα κανένα απολίθωμα. Ξαφνικά περιμένουμε να δούμε απολιθώματα, όχι αμοιβάδων, γιατί αυτά δεν είναι εύκολο να βρεθούν και δεν βρίσκονται και δεν υπάρχουν στον ιοζωικό και αρχαιοζωικό αιώνα. Αλλά ψάχνουμε να βρούμε μια ξαφνική, απότομη εμφάνιση ζωής σε απολιθώματα, ζωή υψηλής και υπερσύνθετης τάξης, χωρίς πρόγονους. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε απολιθώματα από σκύλους, από αρκούδες, από ελέφαντες, από πιθήκια, από ανθρώπους, από κροκόδιλους, από δεινόσαυρους, από άλογα, από διάφορα σπονδυλωτάκια σπόνδυλα. Σύμφωνα όμως με το εξελικτικό μοντέλο, θα περιμένουμε ανάπτυξη μαρτυρίας ευρημάτων πρωτόζων από τους αρχαιοζωικούς αιώνες, γιατί βλέπετε οι σοφοί γεωλόγοι έχουμε πει ότι αυτός είναι ο αρχαιοζωικός αιώνας, υπονοώντας ότι δεν αποκλείεται να βρούμε απολιθώματα εκεί μέσα στον ιοζωικό και αρχαιοζωικό. Ψάχνουμε να βρούμε πρωτόγονους οργανισμούς απολιθωμένους στα αρχαιότερα στρώματα, οι οποίοι κατά άφανα θα προοδεύουν, όπως ανεβαίνουμε προς τα πάνω, αλλά θα προοδεύουν προοδευτικά και όχι θα προοδεύουν απότομα. Για παράδειγμα, το ψάρι εξελίχθηκε σε αμφίβιο, σε κάτι δηλαδή που ζούσε και μέσα και έξω από το νερό. Εγώ όμως θέλω να δω το ενδιάμεσο ανάμεσα στο ψάρι και στο αμφίβιο. Θέλω να δω τα βράχια, ή με συγχωρείτε, εκείνα τα πέδιλα του ψαριού που το κάνουν να προχωράει, να γίνονται πλέον ποδάρια. Τα ερπετά εξελίχθηκαν σε πτηνά, σύμφωνα με την εξελικτική θεωρία. Θέλω λοιπόν να δω το εξελικτικό ενδιάμεσο. Θέλω να δω ένα ζώο το οποίο κάνει τα πόδια του φτερά. Ετούτος είναι ο ενδιάμεσος κρίκος των ειδών που λείπει. Συνοψίσουμε τα δύο μοντέλα. Το εξελικτικό από τη μία πάντα και το δημιουργικό από την άλλη. Το εξελικτικό, το δημιουργικό μοντέλο μας οδηγεί σε μια ξαφνική εμφάνιση υπερσύνθετων πολύπλοκων μορφών ζωής. Ξαφνικά εμφανίστηκαν τα δημιουργηθέντα είδη, ξεκάθαρα ταξινομικός διαχωρισμός των ομάδων ειδών, χωρίς κανένα ενδιάμεσο, καμία ενδιάμεση μορφή ζωής. Οι εξελιχτές, το εξελιχτικό μοντέλο, περιμένει να δει μια βαθμιαία αλλαγή απλών μορφών ζωής σε πολύπλοκες, μια ενδιάμεση παρουσία απολιθωμάτων χωρίς χάσματα, που να συνδέει τις σειρές των ειδών κάθε κατηγορίας. Τώρα, η καρδιά της γεωλογίας είναι ο γεωλογικός χάρτης καταγραφής και παρουσίασης των γεωλογικών εποχών που είδαμε προηγούμενα. Όλα τα απολιθώματα βρίσκονται μέσα σε ιζηματογενή πετρώματα. Τι σημαίνει ιζηματογενή πετρώματα? Η μορφολογία και η γέννηση των ιζηματογενών πετρωμάτων ακολουθεί σχεδόν τυφλά την ακόλουθη διαδικασία. Βρέχει η βροχή. Τα σταγονίδια του νερού κατεβαίνουν επάνω σε έναν λοφίσκο. Έχουμε διάβρωση. Αυτόματα μεταφορά εκείνης της ύλης που διαβρώθηκε. Την εναπόθεσή της και την πετροποίησή της. η δράση του άνεμου, η δράση της ψήξης και απόψυξης, ένα φαινόμενο που το συναντάμε επάνω στα ψηλά βουνά, για παράδειγμα στην Πάρνηθα, χιονίζει το χειμώνα και μετά το καλοκαίρι λιώνουν τα χιόνια και ξαναχιονίζει την επόμενη χρονιά και πάλι ξαναλιώνουν. Αυτές οι αλλαγές στις θερμοκρασίες σπάνε τους βράχους, καταστρέφουν τα πετρώματα, τα οποία μετά ξεπλένει η βροχή και εναποθέτει πιο χαμηλότερα. Διάβρωση, μεταφορά, εναπόθεση και πετροποίηση. Η δράση λοιπόν του άνεμου, η ψήξη απόψυξη που γίνεται στις κορφές των βουνών, η δράση της βροχής, της πλημμύρας, είναι αιτίες της αποσύνθεσης και του θρηματισμού των πετρωμάτων. Τα κομματάκια που δημιουργούνται σαν αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας μεταφέρονται από τη δράση του ύδατος που κινείται και εναποτίθεται στο σημείο ηρεμίας του ύδατος. Και εδώ, μέσω της δράσης της στερεοποίησης και πίεσης, έχουμε τη δημιουργία των ίσηματογενών πετρωμάτων. Εκεί δίπλα στο ντουλάπι, παρακαλώ κάποιος, έχω ένα άσπρο, μια άσπρη πλάκα, την οποία παρακαλώ κάποιος να φέρει εδώ, αν μπορεί. Θα ήθελα να σας δείξω ένα απολίθωμα μέσα στο ατόφιο του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Εδώ έχουμε τον πυθμένα μιας θάλασσας. Εδώ έχουμε τον πυθμένα μιας θάλασσας, διάφορους πυθμένες και βαθμιαίες εναποθέσεις. Μετά θα έχετε το κύριο να το δείτε καλύτερα. Και εδώ ένα οστράκινο ζώο, ένα ζώο με όστρακο γύρω-γύρω και με τη σάρκα του, η οποία έχει πετροποιηθεί. Δεν πρόλαβαν οι δυνάμεις της αποσύνθεσης να φάνε τη σάρκα, το μαλακό δηλαδή μέρος αυτού του οστράκινου ζώου. Αυτό είναι ο πυθμένας της θάλασσας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας το δείξω, που δείχνει ότι ετούτο εδώ το απολίθωμα έχει πιεστεί προς τα κάτω. Διάφορες δυνάμεις το έχουν πιέσει προς τα κάτω. Αυτό είναι ένα απολίθωμα μέσα στο φυσικό του περιβάλλον. Η πίσω μεριά της πλάκας, για να μην νομίζετε ότι είναι ζωγραφισμένο έτσι, βρίσκεται από πίσω, να το, αλλά μικραίνει. Το δείτε μετά. Τα κελίφη θαλασσίων οργανισμών διατηρούνται σε θαλάσσια ενζήματα, κυρίως ανθρακασβέστιου. Και οι οργανισμοί του γλυκού νερού, τα ζώα της ξηράς και τα φυτά, τα κυριεύει το νερό, τα νικάει, τα μεταφέρει μαζί με τα ενζήματα, τα θάβει, τα σκεπάζει και έχουμε τη διατήρηση ενός απολιθώματος. Τώρα το πάχος των ενζηματογενών πετρωμάτων μέσα στη γη αρχίζει από μερικά μέτρα και φτάνει σε 3,000 μέτρα. Διάφορες εξηγήσεις δοθήκανε για τη διαφορά αυτή του πάχους. Τώρα ένα δεύτερο σημείο. Η αρχή του ομοιομορφισμού. Τη λέμε uniformitarianism. Αυτή η αρχή του ομοιομορφισμού είναι και η καρδιά της ιστορικής γεωλογίας. Είναι δεχτή και είναι το όργανο στα χέρια κάθε εξελιχτή. Χωρίς αυτήν δεν υπάρχει εξέλιξη. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, οι ίδιες κατεργασίες που γίνονται πάνω στο φλοιό της γης τη στιγμή ετούτη, συνέβηκαν και στο παρελθόν. Όπως και τώρα, έτσι και στο παρελθόν, ο πλανήτης Γη ταξιδεύει το ταξίδι της χωρίς καμιά επενέργεια καταστροφισμού. Οι λέξεις καταστροφισμός, ιδιαίτερα οι λέξεις κατακλυσμός και πιο συγκεκριμένα οι λέξεις κατακλυσμός του Νόε, είναι ο μεγαλύτερος φόβος των εξελιχτών. Λένε οι εξελιχτές, οι ομοιομορφιστές, ότι οι ίδιες συνθήκες ζωής επικρατούσαν στη γη από την εμφάνιση των πρώτων οργανισμών μέχρι σήμερα. Λένε, καταφατικά, ότι το παρελθόν είναι το κλειδί του παρελθόντος. Το παρόν είναι το κλειδί του παρελθόντος. Αυτό είναι το σλόγγαν των ομοιομορφιστών. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, η δημιουργία των ενζηματογενών πετρωμάτων πήρε εκατομμύρια χρόνια. Ακόμα, η εξέλιξη χρειάστηκε εκατομμύρια χρόνια για να φτάσει κάπου. Η ηλικία λοιπόν της γης, σύμφωνα με αυτούς, είναι κάπου στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. τα ενζυματογενή πετρώματα τα κατατάσσουμε ανάλογα με τους τύπους των απολιθωμάτων που περιέχουν. Συγκεκριμένα, απολιθώματα ονομάζουμε ενδεικτικά, index, fossils, βοηθάνε δηλαδή αυτά στις ταξινομήσεις και τα χρονοδιαγράμματα των γεωλογικών εποχών. Για παράδειγμα, κάθε πέτρα που περιέχει τον τριλοβίτη μέσα της, αυτόν εδώ δηλαδή το φίλο μας, λέμε ότι είναι Κάμβριας εποχής, δηλαδή η τελευταία εποχή της, των περιόδων από τις οποίες αρχίζει η ζωή. Η εξέλιξη των τριλοβιτών υποτίθεται ότι πήρε μεταξύ 80 και 600 εκατομμύρια χρόνια και γενικότερα η Κάμβρια εποχή. Έχουμε διάφορες όμως αλλαγές της θεωρίας που ονομάζουμε της θεωρίας αυτή της ομοιομορφικής θεωρίας που ονομάζουμε μεταποιημένες. Η μία είναι η θεωρία της μέρας αιώνα. Ορισμένοι χριστιανοί συμβιβάζουν τα πράγματα αποδεχόμενοι την αρχή της ομοιομορφίας λέγοντας ότι στη γένεση η λέξη μέρα δεν ήτανε 24ωρη, αλλά τεράστη δημιουργική χρόνη, τεράστη όγκη χρόνου, τους οποίους ο Θεός χρησιμοποίησε για τη δημιουργία του. Λένε ότι ο Θεός επενεύει κατά διαστήματα και έτσι έχουμε περιγραφή ημερών που δημιουργήθηκαν ζώα, άλλων ημερών που δημιουργήθηκαν φυτά, άνθρωποι κλπ. Υποστηρίζουν ότι η λέξη γιόμ δεν σημαίνει απαραίτητα μέρα, αλλά μπορεί να σημαίνει και μακρά χρονική περίοδος. Η λέξη γιόμ 65 φορές μεταφράζεται σαν χρόνος, 1200 φορές σαν ημέρα και ο πληθυντικό της, γιαμίμ, 700 φορές μεταφράζεται σαν μέρες. Στη γένεση όμως, και εκφράζω προσωπική γνώμη, έχουμε μέρα-νύχτα καθαρά διαγραμμένη. Έγινε πρωί, έγινε απόγευμα και έληξε η πρώτη μέρα. Μια άλλη θεωρία είναι η θεωρία του κενού. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η γένεση 1-1 περιγράφει μια αρχική δημιουργία που βλέπουμε στους γεωλογικούς αιώνες, όπως είδαμε προηγούμενα. Ένα χάσμα, ένα κενό λένε ότι υπάρχει ανάμεσα στο γένεση 1-1 και γένεση 1-2. Η γένεση 1-2 θα πρέπει να λέει η γη εγένετο άμορφη και έρημος. Εγένετο, όχι το, εγένετο άμορφη και έρημος. Η αρχή αυτή υπαγορεύει ότι ο Θεός κατέστρεψε τη δημιουργία του με την πτώση του σατανά, του αιωσφόρου και μετά χρησιμοποίησε μια δεύτερη εξαήμερη 24ωρη δημιουργία για να φέρει στην ύπαρξη αυτά που βλέπουμε. Η θεωρία αυτή είναι φτιαγμένη για να δικαιολογήσει τον γεωλογικό χάρτη. Φυσικά είναι λιγάκι δύσκολο να είσαι απόλυτος και τελείως δογματικός σε αυτό το θέμα. Τώρα, ο καταστροφισμός είναι το μοντέλο της δημιουργίας. Τότε το μοντέλο της δημιουργίας, το μοντέλο του καταστροφισμού δέχεται εξαήμερη 24ωρη δημιουργία που συντελέστηκε ανάμεσα σε 6 και 10 χιλιάδες χρόνια. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, οι σημαντικότεροι γεωλογικοί σχηματισμοί και διαμορφώσεις γίνανε εξαιτίας ενός παγκόσμιου καταστροφισμού, ενός παγκοστροφικού γεγονότος, συγκεκριμένα του κατακλυσμού του Νόα. Στον κατακλυσμό έχουμε τρομακτικές μεταλλαγές κλιματολογικές, ηθεστιογενείς, μαγνητικές, που όλες μαζί ονομάζουμε καταστροφισμό. Η απολίθωση λοιπόν κάθε απολιθώματος είναι καταφή ενός συλλογικού θανάτου και μιας συλλογικής ταφής μέσω νερού και δυναμικής κίνησης συζυμάτων ανεπανάληπτης δράσης που έλαβε χώρα στις ημέρες του κατακλυσμού. Τώρα θα ήθελα να σας δείξω ένα μοντέλο που υποτίθεται ότι υποστηρίζει τον καταστροφισμό σαν μοντέλο δημιουργίας. Το τρίτο slide, παρακαλώ. Σύμφωνα με αυτό το slides, η γη μας περιβάλλεται από ένα υδάτινο όγκο. Ο βόρειος πόλος και ο νότιος, ο ισημερινός. Και γύρω-γύρω, πάνω από την ατμόσφαιρα, έχουμε αυτό που θα λέγαμε ένα vapor canopy. Ένα υδάτινο όγκο υδρατμών που μοιάζει σε μια γυάλινη μπάλα που περιβάλλει τη γη μας πάνω από την ατμόσφαιρα. Εάν συμπιέσουμε αυτούς τους τεράστιους όγκους αερίων υδρατμών, θα έχουμε περίπου 40 πόδια υδάτινου όγκου, πάχου 40 ποδιών, να περιβάλλει τη γη μας. Φυσικά το φως περνάει από μέσα, κάπως περιορισμένο, αλλά δεν μπορούν να περάσουν από μέσα διάφορες υπεριόδεις ακτινοβολίες. Υπεριόδεις ακτινοβολίες που έρχονται από τον ήλιο. Φυσικά όπως οι υπεριόδεις ακτινοβολίες περνάνε μέσα και οι πέρυθρες κατεβαίνουν από κάτω προς τα έξω, ανεβάζουν τη θερμοκρασία από κάτω από αυτό τον υδάτινο όγκο και έτσι έχουμε την πραγμάτωση ενός φαινομένου που παρατηρούμε στα διάφορα ταξίδια μας εδώ στον ελληνικό χώρο, τόπους τους οποίους μεγαλώνουν αγκούρια πριν την εποχή τους, χώρους, θερμοκήπια δηλαδή, στα οποία μεγαλώνουν ντομάτες πριν την εποχή τους, γιατί εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτή την αρχή του greenhouse effect. Ευχαριστώ σας. Τι συμβαίνει κάτω από αυτό τον υδάτινο θόλο? Ένα. Αυξημένη ατμοσφαιρική πίεση, τουλάχιστον διπλάσια. Θερμοκηπιακές συνθήκες θερμοκρασίας κατά μέσο όρο, ολόκληρο το χρόνο, ομοιόμορφα γύρω-γύρω και στο βόρειο αλλά και στο νότιο πόλο, έχουμε θερμοκρασίες όμοιες. Το πιάνει αληθινά τρέλα τον παλαιοντολόγο όταν στο βόρειο πόλο, στα σιβηριακά νησιά, ανακαλύφθηκε πρόσφατα ένα δέντρο 70 πόδια ψηλό, το οποίο είχε καταπράσινα φύλλα και φρούτα επάνω του. Τρελαίνεται όταν στη Νέα Ιερσέη βρίσκει μαμούθ, ελέφαντες, τίγρης και ζώα τα οποία ζουν στον ισημερινό. 70 πόδια δέντρο δεν ζει στη Σιβηρία, παρά μόνο ένα μικρό κλαδάκι, τόσο δά ψηλό, δεν το αφήνει ο πάγος. Με συγχωρείτε, λάθος. Το δέντρο ήταν 90 πόδια ψηλό. Δεν μπορεί να καταλάβει ο παλαιοντολόγος γιατί διάφορα πτηνά, τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα, είχαν τεράστια φτερά, ενώ τα δικά μας είναι λίγο μικρότερα. Οι διάφορες πιέσεις ανάγκαζαν τα πτηνά να έχουν τεράστια φτερά για να μπορούν να ξεφύγουν από την έλξη και να ανέβουν να πετάξουν. Για σας που σας ενδιαφέρει το μαθηματικό αυτό μοντέλο που προτείνεται από χριστιανούς επιστήμονες καθώς και από έξω από το χριστιανικό μας κόσμο επιστήμονες, βρίσκεται σε ένα μικρό μονόγραμμα, αριθμός 128, «The sky has fallen» του Βάρντιμαν, το οποίο θα σας δείξω μετά από το περιοδικό Impact. 40 μέρες και 40 νύχτες ο Θεός επέτρεψε αυτός ο τεράστιος υδάτινος όγκος να σοριαστεί στη γη. Άνοιξαν οι πηγές της Μεγάλης Αβύσσου. Τα νερά ανέβηκαν και τα νερά έπεσαν επί 40 μέρες και 40 νύχτες. Χρειάστηκε να κατέβει όλος αυτός ο υδάτινος όγκος κάτω. Έγινε κατακλυσμός μεγάλος, τον οποίο, όπως μας λέει το βιβλίο της Γένεσης, δεν γνώρισε ο κόσμος πριν. Έπεσε όλος αυτός όγκος. Η γη βρέθηκε εκτεθειμένη στις ακτίνες, στις ακτινοβολίες, Μέχρι τότε είχαμε ζωή εκατοντάδων ετών. Ο γεροντισμός ήταν μια επενέργεια που δρούσε πολύ αργά, αλλά από εκεί και μετά έχουμε τη μαρτυρία του Ψαλμοδού, 70, maximum 80. Έχουμε τεράστιες πτώσεις στις δημοκρασίες. Έχουμε παγωποίηση, θα λέγαμε, στα απλά χωριάτικα του Βόρειου και του Νότιου Πόλου και μεταλλαγές θερμοκρασίας, πίεσης και ούτω καθεξής. Κάποιος μου έλεγε τις προάλλες για εγχειρήσεις που γίνονται σε χειρουργία υποπίεση, με υψηλή ατμοσφαιρική πίεση, και τις έχουν βρει ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες και ότι οι πληγές σε πολύ αιματηρές εγχειρήσεις κλείνουν γρηγορότερα. Δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι γιατρός. Τα απολυθώματα. Η Κάμβρια περίοδος είναι εκείνη η παλαιοζωική εποχή που περιέχει απολυθώματα. Τα πρώτα απολυθώματα. Σε αυτά όμως τα ενζυματογενή πετρώματα βρίσκουμε δισεκατομμύρια απολυθωμάτων προχωρημένων μορφών ζωής. Σπόγκους, κοράλια, μέδουσες, σκουλίκια. Όλες οι μορφές ασπόνδυλων μορφών ζωής συναντώνται στους Κάμβριους πέτρινους όγκους. Αυτά τα ζώα είναι τόσο υπερσύνθετα που θα χρειαζόταν 1,5 δισεκατομμύριο χρόνια για να εξελιχθούν. Και όμως η παλαιοντολογία μας λέει πως χρειάστηκαν μόνο 600 εκατομμύρια. Τι όμως συναντάμε στα πετρώματα κάτω από τα Κάμβρια? Πού είναι οι αμοιβάδες? Πού είναι όλες εκείνες οι πρώτες μορφές ζωής? Αγαπητοί μου, απουσιάζουνε. Δεν υπάρχουνε. Τότε η εξέλιξη σε αυτούς τους σπόγκους, τα κοράλια, τις μέδουσες, τα σκουλίκια, τα μαλάκια και τόσα άλλα, ενόστρακα και οστράκινα και χωρίς όστρακο, με συγχωρείτε. Πού είναι οι προγονείς τους? Ούτε ένα απλό μετάζω απολύθωμα δεν συναντάμε στους πρικάμβριους βράχους. Πού είναι οι πρόγονοι? Ο Axelrod, ο μεγάλος παλαιοντολόγος, που επανειλημμένα προσπάθησε να πείσει τους μεταπτυχιακούς του φοιτητές να ασχοληθούν και να το βάλουν σήμα ζωής, να ψάξουν να τους βρούνε, είπε ότι απουσιάζουν, δεν υπάρχουν, ευγάτε να τα βρείτε. Μεγάλο παραμένει το χάσμα ανάμεσα στα σπόνδυλα και στα σπονδυλωτά. Πού είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσά τους? Με βάση τη συγκριτική ανατομία και εμβριολογία χρειαζόμαστε ενδιάμεσο. Πού είναι το? Πήρε 100 εκατομμύρια χρόνια, λένε, να γίνουν τα ασπόνδυλα από ασπόνδυλα σπονδυλωτά. 100 εκατομμύρια χρόνια περάσανε χωρίς να μείνει κανένα απολύθωμα. Πολύ περίεργο. Τι να πούμε? Να μιλήσουμε για τον καταφανή διαχωρισμό ανάμεσα στις κύριες κατηγορίες ψαριών? Να πούμε για το χάος που επικρατεί ανάμεσα στη μετάσταση από ψάρια σε τηλαστικά μαλάκια χωρίς μαρτυρία ενδιάμεσων? Να μιλήσουμε για το κενό ανάμεσα στα αμφίβια και τα ερπετά και τα τηλαστικά? Τι να πούμε για το χάος ανάμεσα στα ερπετά και τα πτηνά? Να πούμε για τα ροδέντα, το άλογο και το χάος που επικρατεί ανάμεσά τους? Ποιοι είναι τούτοι οι Κρομάγνων? Είναι Άντερλαν. Πριν κλείσω, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο λογικές θεωρήσεις από την πλευρά κάποιου που θυμάται αρκετά από τη γεωλογία, αλλά ασχολήθηκε με την τεχνολογία. Θεώρηση 1. Εμένα η αυλή πίσω του σπιτιού μου μου λέει ότι όταν κάποιο ζώο ή φυτό πεθάνει στην ξηρά ή τη θάλασσα, το σώμα του σαπίζει. Παραδίνεται αβοήθητο στις δυνάμεις της φθοράς. Δεν θα ασχοληθούμε με τη βιοχημία της ύψης των πρωτεϊνούχων ιστών, αλλά θα πούμε ότι τα βακτήρια, οι μύκητες και άλλοι ζωντανοί οργανισμοί
1: το αποτελειώνουνε τη στιγμή που πεθαίνει ένας ζωντανός οργανισμός.
0: Τα κόκαλα διαλύονται, φθύρονται, συντρίβονται, αποσυντήθενται. Η βασική λοιπόν εχθρή της απολύθωσης είναι η βιολογική φθορά και η καιρική φθορά που ονομάζουμε weathering.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα ολοκληρώνεται με αυτό που ο Θεός θέλει. Θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα των θεμάτων μας με ένα πείραμα, στο οποίο σας παρακαλώ να μετέχετε όσο πιο αυθόρμητα μπορείτε. Μπορεί να κρατάτε και σημειώσεις που μπορεί κάπου να μας χρειαστούν από τις παρατηρήσεις που θα γίνουν. Μπήκαμε όλοι μέσα. Θα μοιάσει με παιχνίδι. Θα το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον αυτό που θα κάνουμε σαν πείραμα αν δύο άνθρωποι, δύο από εμάς, βγουν έξω για να μπουν λίγο αργότερα. Εκτός αν μπορούν να είναι μέσα, να μην πάρουν μέρος και να δευτερολογήσουν εκείνοι. Να το κάνουμε έτσι λοιπόν, για να μην βγάλουμε κανέναν έξω, γιατί είναι και ο Αντώνης εδώ που είναι δάσκαλος και μπορεί να το πάρει κανείς για τιμωρία. Λοιπόν, πέστε μας να μπουν όλοι για να αρχίσουμε. Έχει ούτως ή άλλως. Θέλετε να έρθετε όλοι πιο μπροστά, να είμαστε πιο κοντά. Όσο μπορείτε πιο μπροστά να είμαστε τη συντροφιά. Και από εδώ έχει θέσεις αρκετές. Ωραία. Αρχίζουμε. Παράκλησή μου είναι, αυτό θα είναι και το πείραμά μας, να μου πείτε τι βλέπετε μέσα σε αυτή την αίθουσα. Έχετε 2-3 λεπτά καιρό να το δείτε και να το σκεφτείτε. Τι βλέπετε μέσα σε αυτή την αίθουσα. Χέρια. Ορίστε. Είναι πολύ απλό, η απάντηση μου είναι απλή. Τι βλέπετε μέσα σε αυτή την αίθουσα. Λοιπόν, θα γράφει κανείς. Ένα βάζω. Ανθρώπους. Έναν άμβονα. Ένας-ένας. Πρώτα τα παιδιά και ύστερα οι μαμάδες τους. Μικρόφωνο. Οι μαμάδες τώρα. Δύο εδάφια. Ένα ξυλινό σταυρό. Ένα ποτήρι νερό. Λουλού. Διά. Άγιες γραφές. Πίσω από το μικρόφωνο ένα περίεργο τύπο. Τέσσερις γλου.

0: Ωραία. Φώτα.
1: Είπες.
0: Εγώ έχω σημειώσει ότι εσύ έβλεπες μόνο ένα βάζο. Α, λοιπόν. Β' παρατήρηση, ένα αρμόνιο. Ως τώρα όλοι όσοι... Ως τώρα όλοι, κάνω παρατηρήσεις καθόλου που θα μας είναι χρήσιμες. Ως τώρα όλοι είπατε από ένα πράγμα, από ένα είδος μάλλον, έστω και αν ήταν 4 τα βάζα και 2 ξέρω κάτι άλλο. Τώρα όμως λέτε, μπαίνετε σε μια άλλη ιδέα, μια άλλη προσέγγιση, λέτε να πείτε περισσότερα πράγματα από ένα. Εγώ είπα να πείτε από ένα. Συγχρόνως λοιπόν έχουμε 2 Άγιες Γραφές, ενώ Άγιες Γραφές είχαμε παρατηρήσει ούτως ή άλλως ότι υπάρχουν. Άγιες Γραφές. Και τώρα βλέπετε, αρχίζει και πλαταίνει η όραση. Τι άλλο βλέπετε? Εσύ δεν τα έχεις δει αυτά προηγουμένως. Είχες δει? Κλιματισμός. Α, περάσα, είδες ανθρώπους, μετά βλέπεις αντικείμενα. Μάλιστα. Ορίστε. Εμένα με ξαναείδε κάποιος. Αλλά με είδε μαζί με ένα μικρόφωνο. Εσύ με βλέπεις με μικρόφωνο ή χωρίς? Παίζει ρόλο. Έχω μικρόφωνο ή δεν έχω τελικά? Άρα λοιπόν, με ή χωρίς μικρόφωνο. Συγγνώμη, ενώ το άκουσα και ήξερα για ποιο χτυπάει η καμπάνα, δεν το είπα. Δεν το σημείωσα. Καμπανάκι. Πού το? Το βλέπετε όλο το καμπανάκι? Όλοι, όλοι, όλοι. Εγώ δεν το βλέπω όμως. Λοιπόν, καμπανάκι. Εγώ δεν βλέπω καμπανάκι. Ακούω. Κουδουνάκι. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Καταλάβατε λοιπόν, καμπανάκι. Βλέπω ή ακούω. Και βλέπω και ακούω λοιπόν. Τους αδελφούς που τους είδαν και άλλοι. Όχι, προσέξτε, είναι άλλο αυτό. Η Σούλα είπε βλέπω ανθρώπους. Το όνομα ξέχασα. Η Σοφία λέει βλέπω τους. Οι άνθρωποι δεν είναι αδελφοί? Με μία ιδιότητα είδους είναι άνθρωποι. Με μία άλλη προσέγγιση, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι οποιοδήποτε άνθρωποι, αλλά είναι αδελφοί. Αν κάποιος είχε μαζέψει, και μπορούσαμε να συνεχίσουμε να μιλάμε για ώρες έτσι, γιατί οι άνθρωποι, οι αδελφοί, ας πάρουμε αυτό μονάχα, αυτή την παρατήρηση. Θα θέλαμε μια παραπέρα περιγραφή τους, ας πούμε χαρακτηριστικά. Ποια χαρακτηριστικά, ορίστε. Ξέρετε κανέναν αδύνατο? Λοιπόν, έτσι, χαμογελαστή, παχή, αδύνατη, ψηλή, κοντή, γυναίκες και άνδρες, ασπρομάλιδες, αλωμάλιδες, παιδιά, άνθρωποι μικροί, άνθρωποι μεγάλοι, έτσι. Άνθρωποι που φοράνε γυαλιά, άνθρωποι που δεν φοράνε γυαλιά. Να προχωρήσουμε στα χρώματα. Πόσοι έχουν μουστάκια πια? Με μουστάκια ή χωρίς μουστάκια. Τι άλλο? Με άσπρα πουκάμισα, με πολύχρωμα πουκάμισα, με φουστάνια ή με φούστα μπλούζα. Γραβάτα ή χωρίς γραβάτα. Καταλάβατε γιατί λέω ότι μπορούμε, προσπαθώντας να περιγράψουμε τα ίδια πράγματα, τα ίδια πρόσωπα, το μυαλό μας θα περάσει από πολλές σκέψεις, και αν θέλουμε να έχουμε μια πλήρη περιγραφή, ποιος θα την κάνει μια τελείως πλήρη περιγραφή αυτής της αίθουσας? Για παράδειγμα, αυτή η αίθουσα δεν έχει καθόλου παράθυρα, καθόλου τζάμια. Αν, έτσι, εγώ όταν κατέβω κάτω και μου πούνε πώς είδες την καινούρια αίθουσα της Εκκλησίας της Δράμας, θα πάρω το χαρτί μου και θα πω, έχω την πιο γνήσια περιγραφή, γιατί οι ίδιοι μου τα είπανε. Τι μου είπαν οι ίδιοι? Ότι σε αυτή την αίθουσα βλέπουνε κουδούνια. Σε αυτή την αίθουσα βλέπουνε μουστάκια. Αλλά δεν είχανε τζάμια. Δεν είχανε παράθυρα. Μπορώ να ισχυριστώ ότι δεν είχανε παράθυρα? Ε? Μα δεν το είπατε. Εγώ τα γράψα ότι όσα μου είπατε. Καλώς τους. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι είδαμε ανθρώπους, τους είδαμε μετά με τις ιδιαίτερες ιδιότητές τους, φυσικές, ανατομικές φύλου, ηλικίας ενδεχομένως, εμφάνισης, τρόπου ένδυσης, το ότι στην αρχή εκλάβαμε ότι η ερώτηση ήταν να πει ο καθένας μας από ένα πράγμα, αλλά μετά ήρθε η ερώτηση από ένα μόνο, δεν μπορώ να πω κι άλλα, βέβαια μπορεί να πεις. Και μερικοί αυθόρμητα είπανε ένα και μετά είπανε άλλο ένα. Το γεγονός ότι εγώ δεν μπορούσα να δω το καμπανάκι, γιατί η θέση μου αυτή τη στιγμή ήταν τέτοια που δεν μπορούσα να το καμπανάκι, και είχα δύο ενδεχόμενα αν ήθελα να το δω. Το ένα ήταν να μου το φέρει κάποιος δίπλα μου, όπως και μου το έφερε και τον ευχαριστώ, ή να γυρίσω απλώς και να το δω μόνος μου, πίσω. Να σηκωθώ αν χρειάζεται για να το δω. Όλα αυτά είναι μικρά δείγματα του πόσο εύκολη είναι, αν μπούμε στον τρόπο σκέψης, και πόσο δύσκολη είναι συνάμα η προσέγγιση της αλήθειας. Η προσέγγιση της πραγματικότητας. Για παράδειγμα, με είδατε πίσω από ένα μικρόφωνο, χωρίς μικρόφωνο. Αυτό ήταν η υπόθεση του που καθόταν ο καθένας. Ή πόσο υποψιαζόταν ο καθένας τι υπάρχει ακόμα. Ή πόσο παρατηρητικός ήταν ο καθένας. Ή πόσο πρόθυμος ήταν κάποιος να βοηθήσει κάποιον άλλον να του δείξει το κουδούνι που δεν το βλέπε. Πόσοι παράγοντες που μπορούν να επιδράσουν στην προσπάθεια ενός προσώπου να ακουμπήσει την πραγματικότητα, να συλλάβει όσο γίνεται καλύτερα την πραγματικότητα. Και πάλι μας ξεφύγανε μεγάλα πράγματα. Δεν σχολιάσαμε τα παράθυρα, τις πόρτες, τους πάγκους τους σχολιάσαμε? Γιατί, καθόμαστε πάνω τους και τους βλέπαμε. Το είπε κάποιος, ωραία. Αλλά ευτυχώς δεν είχε πάτωμα η αίθουσα. Ήταν γυμνασμένοι οι πάγκοι να κάθονται μόνοι τους. Ούτε και τείχους. Την ανεφέραμε πόρτα, καταλάβατε. Λοιπόν, νομίζω ότι καταλάβαμε ότι εδώ με ένα πολύ απλό και πολύ εύκολο πείραμα που μπορούμε να το κάνουμε οπουδήποτε, διακρίνουμε ότι υπάρχουν αρκετές δυσκολίες όταν κανείς θέλει να πει αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχουν εμπόδια. Εμπόδια κρίσης, αντίληψης του τι μας ρωτάνε. Υπάρχουν ελλιπείς πληροφορίες κάποτε. Όταν εγώ είπα πέστε μου τι βλέπετε, δεν είπα μερικές λεπτομέρειες που θα σας προειδέαζαν. Δηλαδή αν έλεγα μπορείτε να πείτε περισσότερα από ένα πράγματα, δεν θα λέγατε περισσότερα από ένα πράγματα? Μπορούσα να πω μιλήστε για τα αντικείμενα ή μιλήστε για τους ανθρώπους ή μιλήστε και για αντικείμενα και για ανθρώπους. Ή να έλεγα πιο συχνά περιγράψτε την αίθουσα. Τότε θα είχε τζάμια, τότε θα είχε πατώματα, θα είχε 30 επί 30 πλακάκια βαλμένα σε σειρές, θα είχε την τάδε μάρκα των σωμάτων του κλιματισμού, θα είχε ημίδεντρα, θάμνους, θα είχε εδώ πέρα μια κυκλική ή μη κυκλική κερκίδα με την ελπίδα μιας χοροδίας, άρα θα έχει και μια ελπίδα μέσα το πράγμα πράγμα που δεν φαινότανε τουλάχιστον τώρα. Όταν λοιπόν λέμε, για να πούμε στο θέμα μας αν προειδεαστήκαμε, όταν λέμε η Γραφή έχει το Λόγο του Θεού μέσα αποτυπωμένο, μιλάμε για ένα πράγμα έτσι σύνθετο και ακόμα πιο σύνθετο καμιά φορά. Έθεσε ο Αντώνης μια παρατήρηση του Φόιερμπαχ, θα μας χρειαστεί και κάπου αλλού. Ποια παρατήρηση, θυμάστε, ότι αν κανείς θέλει να μάθει για το Θεό, δεν έχει παρά να παρατηρήσει τον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος κοιτάξει μέσα του, βλέπει τον εαυτό του και κατ' επέκταση συγχρόνως έχει μάθει τον Θεό. Να βρούμε μερικές δυσκολίες σε αυτή την παρατήρηση, για να τα βλέπουμε μεταξύ τους. Πόσο καλά ξέρουμε τον εαυτό μας όλοι? Ποιος ξέρει τον εαυτό του απόλυτα καλά? Χέρια. Είδατε τι καλό πράγμα που είναι η ειλικρίνεια. Μας διευκολύνει. Δεν ξέρουμε τον εαυτό μας. Άρα λοιπόν, αν έναν εαυτό που δεν μπορούμε να τον αποτυπώσουμε, να τον εντοπίσουμε, να τον γνωρίσουμε εύκολα, και είναι ο δικός μας ο εαυτός, με τα οικεία στοιχεία, με τις γνωστές σε μας εκδηλώσεις, με λόγια και πράξεις και σκέψεις που είναι δικές μας, δεν το ξέρουμε. Πώς μπορώ να πω μετά ότι παρατηρώντας αυτόν τον γνωστό άγνωστο, θα εντοπίσω πως είναι ο πολύ άγνωστος για μένα Θεός? Δεύτερον, αν υποτεθεί ότι τον εαυτό μας το ξέραμε απόλυτα καλά, αλλά πώς το εννοώ? Όπως κάναμε ένα έρανο ιδεών προηγουμένως και παρατηρητικότητας, κάναμε και ένα έρανο παρατηρήσεων των άλλων για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τον εαυτό μας. Πώς με βλέπετε, τι ξέρετε για μένα, πόσα λίγα ξέρετε για μένα? Ξέρει πιο πολλά όμως η γυναίκα μου και τα παιδιά μου και οι συνάδελφοι και συνεργάτες μου στη δουλειά. Εκείνοι ξέρουν άλλα τμήματα της ζωής. Αν τα βάλουμε όλα μαζί και υποθέσουμε, που δεν είναι εφικτό, ότι τα μαζέψαμε όλα και συμπληρωθεί το παζλ, και κατά Φόιερμπαχ κοιτάξουμε το παζλ και πούμε αυτός είναι ο άνθρωπος, εγώ είμαι ο χαρακτηριστικός τύπος του ανθρώπου. Μήπως υπάρχει κιόλας κάτι μεγάλο? Και ποιος είπε ότι είσαι εσύ ο χαρακτηριστικός τύπος του ανθρώπου και δεν είναι ο άλλος και δεν είναι οι άλλοι? Πώς από εκεί πέρα μπορούμε να πούμε ότι γνωρίσαμε τον Θεό? Και ας υποθέσουμε ότι εντοπίσαμε τον μέσο τύπο του ανθρώπου και τον χαρακτηριστικό τύπο του ανθρώπου, θα μπορούσαμε να στηρίξουμε, έστω και αν ράβαμε και ξυλώναμε καθοδόν την ιδέα μας, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι αν κανείς γνωρίσει τον χαρακτηριστικό τύπο του ανθρώπου, γνωρίζει τον Θεό, πού θα μπορούσε να στηριχθεί στη Γραφή αυτή η ιδέα? Ορίστε. Είπα πρώτα να ράψουμε και μετά να ξυλώσουμε. Πρώτα να πλέξουμε και μετά να ξυλώσουμε. Μπορούμε να πούμε ότι αν γνωρίσουμε τον... Υπάρχει κάποια αφορμή από τη βίβλο? Υπάρχει. Μην βιαστούμε να φτάσουμε στα συμπεράσματα. Την ανάλυση κάνουμε τώρα. Συνδυάζει κάπου κάπως η Γραφή τον Θεό με τον άνθρωπο? Πώς το είπατε? Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο κατ' εικόνα εαυτού. Όχι μόνο είχα το σχεδιάσει ας κάνουμε έναν άνθρωπο και το εκτέλεσε. Έτσι λέει η Γραφή. Και το λέει και η Γραφή. Άρα σωστά το πω, Φόιερμπαχ. Ότι αν κανείς παρατηρήσει τον εαυτό του, με όλες τις επιφυλάξεις που διατυπώσαμε προηγουμένως, που θα τις χαρακτηρίζαμε με μία λέξη που θα μας είναι χρήσιμη και συνέχεια, υποκειμενικότητα, και όλες οι δυσκολίες που αυτό επιφέρει, η υποκειμενικότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πράγματι έχει δίκιο. Αν κανείς παρατηρήσει τον άνθρωπο, κατάλαβε πως είναι ο Θεός. Τώρα θέλω την κριτική σας σκέψη. Αυτό πράγματι το λέει η Γραφή. Και πράγματι είπε κάτι που θα μπορούσε να το στηρίξει και εκεί. Δεν ξέρω αν το στήριζε εκεί ο Φόιερμπαχ, ο φιλόσοφος. Εσείς το δέχεστε, σωστά? Αυτό θα ίσχυε ή ίσχυσε κάποτε, αλλά ο

0: άνθρωπος όπως είναι σήμερα δεν έχει σχέση με το Θεό. Το καμία, ας το αφήσουμε, αν και συμφωνώ κατά βάση. Η κατεύθυνσή του είναι τελείως διάφορη με του Θεού. Ίσως μερικά ίχνη ακόμα κάπου μένουν και μερικοί νόμοι λειτουργίας προσωπικότητας μένουν. Αλλά ποιοτικά ο άνθρωπος, σαν προσωπικότητα, ποιοτικά και ηθικά, δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό. Θέλετε να συμπληρώσετε? Αυτό θέλετε να πείτε, νομίζω. Ναι, ναι, εντάξει. Α, ναι. Και παρόλο να μην σας άφησα να το πείτε, αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο που ακούστηκε τώρα. Όχι μονάχα δεν έχει σχέση ο άνθρωπος σήμερα με τον Θεό, αλλά δεν έχει σχέση με τον αρχικό, με τον αρχαίγωνο, με τον πρότυπο. Αυτό σημειώστε το. Είναι μια σκέψη που θα μας χρειαστεί και αργότερα. Και μέσω αυτής της σκέψης θα καταλάβουμε περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, ο Θεός έκανε έναν άνθρωπο, όχι εμένα, τον Αδάμ έκανε. Αυτός ο άνθρωπος, ο πρώτος, αυτό σας λέει κάτι? Αυτή η έκφραση, ο πρώτος άνθρωπος, μου ήρθε τώρα, εγώ την έβγαλα. Ορίστε. Ας τον έσχατο, για τον πρώτο άνθρωπο λέμε τώρα. Σπίση πλέον στην άλλη άκρη. Ορίστε, είναι της γραφής. Είναι ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ. Υπάρχει μια αυτόματη σύνδεση τώρα με ένα άλλο ενδεχόμενο, για το οποίο θα μιλήσουμε κάποια άλλη ώρα, ο έσχατος άνθρωπος. Μόνο έσχατος, μια που εσύ το θέσες. Λέγεται και αλλιώς ο έσχατος. Εντάξει, σωστό. Όπως φορέσαμε την εικόνα του χωρικού, αλλά εκεί δεν είναι με το πρώτος και η έσχατος ή τι άλλο, αλλά είναι με την προέλευση. Ο πρώτος είναι εκ της γης χωρικός. Ο, μετά πώς το λέγει πέρα, ο. Ο πρώτος άνθρωπος, ο δεύτερος άνθρωπος. Δεύτερος και έσχατος. Δεν έχουμε δεύτερο και μετά πάμε στον τρίτο. Ο δεύτερος είναι και έσχατος. Τελειώνει εκεί η ιστορία, έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ χρήσιμα στη συνέχεια, γιατί μην ξεχνάμε το μοτίβο της συνάντησής μας είναι να εντοπίσουμε με τη βοήθεια της βίβλου, και αφού ήδη τη βίβλο την τοποθετήσουμε στη σωστή της θέση, με στη συνείδησή μας, και τοποθετήσουμε στη συνέχεια τον εαυτό μας, σαν πρόθεση τουλάχιστον, μέσα στη βίβλο, να βρούμε για το κάθε τι, για το οποίο έχουμε την αποκάλυψη του Θεού μέσω της βίβλου, να βρούμε το ένα και συγκεκριμένο για κάθε τι. Και θα είμαι σαφέστερος στη συνέχεια. Αυτά θα μας χρειαστούν λοιπόν και αργότερα, όταν θελήσουμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο δεύτερος και έσχατος άνθρωπος και πού μας ενδιαφέρουν αυτές οι σκέψεις. Άρα λοιπόν, κάναμε το πείραμά μας. Σας ευχαριστώ για τη βοήθεια. Προειδεαστήκαμε για την υποκειμενικότητα. Σχολιάσαμε για λίγο. Να τα αφήσω και αργότερα να το τελειώσουμε. Ας τελειώσω το προηγούμενο σχόλιο. Σχολιάσαμε για λίγο το σαν μοντέλο σκέψης, σαν υπόδειγμα, το ότι ο άνθρωπος, ο σύγχρονος, δεν έχει σχέση με τον πρώτο άνθρωπο, ούτε και με τον Θεό, επειδή δεν έχει σχέση με τον πρώτο άνθρωπο. Αν είχε σχέση με τον πρώτο άνθρωπο, ο σύγχρονος άνθρωπος, θα είχε σχέση και με τον Θεό, δεν είναι? Αλλά εδώ τώρα θέλω την βοήθειά σας. Υπάρχει κάποιο στοιχείο που άλλαξε τα πράγματα, δηλαδή? Τι θα πει αμαρτία? Τι θα πει αμαρτία? Ορίστε. Είσαι πολύ κοντά. Από εκεί ας ξεκινήσουμε. Από την ετυμολογία της λέξης, που είναι αστοχία. Θυμάμαι όταν κάποτε σκεφτόμαστε, μου λένε ότι είναι 9 χρόνια από τότε που ξαναθήξαμε σε μια άλλη συνάντησή μας θέματα τέτοια, που κάποιος αδελφός, από πολύ σωστή του σκέψη, μην τυχόν υποτιμήσουμε την έννοια της αμαρτίας, λιγάκι διαμαρτύρηθηκε και λέει, όχι αστοχία, αμαρτία. Δεν είναι πιο μικρή λέξη αστοχία από αμαρτία. Χώρια που είναι ταυτόσιμη, αστοχία θα πει αμαρτία. Αλλά στη συνέχεια όλες οι επιμέρους εκδηλώσεις, οι βδελικτές, είναι εκδηλώσεις της αστοχίας. Η αστοχία δεν είναι μικρή. Θυμάμαι κάποτε ο Τσόρτσιλ, αυτή η μεγάλη του κόσμου, δεν ήταν ηθικά μεγάλα αναστήματα όπως ήταν πολεμικά ή πολιτικά μεγάλα αναστήματα, αλλά ήταν έξυπνοι άνθρωποι και λέγανε ωραία πράγματα καμιά φορά. Αυτό τέλος, μπορούμε να κρατήσουμε κάτι από αυτά που λέγανε. Νομίζω ο Τσόρτσιλ λοιπόν ήταν κάποτε που είπε ότι το τάδε πράγμα δεν είναι έγκλημα, είναι λάθος. Και με τις σκέψεις λέει το έγκλημα είναι πιο μεγάλο ή πιο μικρό από το λάθος. Αυτό στα βάλανε ανάποδα, είπε ότι είναι λάθος. Μα το λάθος είναι που φέρνει το έγκλημα. Καταλάβατε. Δηλαδή έννοιες που μέσα μας τις έχουμε βάλει σε μια πιο μαλακή θέση είναι πολύ βαριές. Δηλαδή, τι θα πει αστοχία. Αστοχία θα πει να υπάρχει ένας στόχος, τι θα πει στόχος, ένα σημάδι, ναι, ένα σημείο, πολύ συγκεκριμένο, η λέξη συγκεκριμένο υποθέτω ότι θα πρέπει να μας μείνει στο τέλος, ένα, να, εκεί χρειαζόταν τη διαφάνεια, τώρα όμως όχι, ένας κύκλος, ένας πιο μικρός κύκλος, ένας πιο μικρός κύκλος και ένα κέντρο, το σημάδι που είπες. Και η σκοποβολή ή το βέλος, το μάτι στημένο, στηριγμένο, τα μπράτσα γυμνασμένα, εξασκημένα, ο στόχος, να φύγει το βέλος, να πάει εκεί. Όταν το βέλος ας πούμε ότι αυτό είναι ένας στόχος, έτσι, όταν το βέλος έχει χτυπήσει κάπου μέσα εδώ χτύπησε στο στόχο, χτύπησε, αλλά όχι στο κέντρο. Μα δεν είμαι και πολύ γυμνασμένος. Τώρα άρχισα την τοξοβολία. Δεν χαιρόσαστε που κατάφερα και μπήκα μέσα στον κύκλο και δεν έβγαλα κανένα μάτι κανένας ανθρώπου εκεί κάτω. Βέβαια δεν έχω πετύχει ακόμα κέντρο. Αλλά θα ξαναδοκιμάσω. Πέτυχα. Για να ξαναδοκίμασε. Εδώ. Καλύτερα. Όχι. Λίγο πίσω, λίγο μπρος. Κάποια στιγμή πετυχαίνουμε το κέντρο του στόχου. Άρα έχουμε στόχο με πολλούς κύκλους που κιόλας είμαστε σε καλή κατεύθυνση, αλλά υπάρχει και ένα κέντρο, το ζητούμενο. Όσο πιο πολύ έχουμε για επιθυμία μας προς πραγματοποίηση το κεντρικό σημείο, τόσο πιο πολλές ελπίδες έχουμε να το πλησιάσουμε και να το πετύχουμε. Αν είναι εδώ ο στόχος και εδώ όλοι οι ζωγραφισμένοι και ζωγράφιστοι, όλο το υπόλοιπο περιβάλλον πέραν του στόχου, χαρτάκια, ένας πίνακας ολόκληρος, όλη γη, και είναι ένας ο στόχος και εγώ πετυχαίνω δέντρα, πετυχαίνω πουλιά, πετυχαίνω business, πετυχαίνω ταξίδια, πετυχαίνω τούτο, πετυχαίνω τ' άλλο, αλλά δεν πετυχαίνω το στόχο, τι κάνω? Πέστε την άλλη λέξη τώρα. Αμαρτάνω. Τι θα πει αμαρτάνω? Αστοχώ. Μα εγώ είμαι πολύ δραστήριος, εγώ είμαι άνθρωπος που κάνει πολλές δουλειές και ξέρεις τι καλά ζωγραφίζω. Ξέρω. Μιλάγα όμως γι' αυτό. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μπορώ να σου κλαδέψω τα δέντρα. Έλα και σε χρειαζόμουν να μου μάθεις πώς κλαδεύουν τα δέντρα που δεν ξέρω και το χρειάζομαι. Αλλά τώρα μιλάγαμε για το στόχο. Γεμίζουμε τη ζωή μας με ένα σωρό όλα ενδιαφέροντα. Καλός ή κακός, δεν ζωγράφισα τίποτε. Μήπως καλός, δεν ζωγράφισα τίποτε. Μήπως οι προσπάθειες, οι εκτός στόχου, είναι ημαρτημένα, είναι αστοχημένα, είναι αμαρτίες και είναι τίποτα. Σελίδες που δεν γράφουν στην πραγματικότητα τίποτα. Θα πρέπει αυτά τα πράγματα να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε. Και επειδή το παλέψαμε λιγάκι εδώ πέρα, ξαναγυρίζουμε για να πούμε ότι αν ένας άνθρωπος πει χαρτί δεν είναι αυτό, α4 μέγεθος. Χαρτί δεν είναι και αυτό, Άσπρο δεν είναι αυτό. Άσπρο δεν είναι και εκείνο. Το χαρτάκι σου και το χαρτάκι μου, φίλε. Εντάξει. Αλλά κάτι άλλο λέγαμε, νομίζω. Δεν μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος και να πει, δεν βαριέσαι κανένα. Α4 είναι όλα χαρτιά. Τι που επειδή ζωγράφησες δηλαδή στο ένα ψευτοκύκλο που δεν θα κατάφερε να το κάνεις και στρογγυλό. Πλακουτσοτό τον έβαλες. Πάνω να πει ότι αυτό είναι πιο σημαντικό. Δεν τον έβαλα εγώ το στόχο. Αν εγώ παίζω ή αν εγώ βάζω στόχους, μη τους ακολουθήσεις και καλά θα κάνεις να τους ακολουθήσεις. Όχι δυνητικά. Θα σου δώσω και βραβείο. Και τι είμαι εγώ να βάλω εγώ στόχους. Αλλά αν το στόχο τον έβαλε ο Θεός. Και αν ο Θεός έχει πει, εγώ είμαι αυτός, γνώρισέ με. Και εσύ ό,τι ακούς περί Θεού, αβασάνιστα λες, α, περί Θεού δεν λέει, εντάξει. Και αν ο Θεός έχει ορισμένες επιθυμίες και ορισμένους στόχους και ορισμένα σχέδια. Ξέρεις, εγώ νομίζω από τις γραφές ότι στάσου. Μην βιάζεσαι να νομίζεις από τις γραφές. Γιατί εσύ προηγουμένως ήσουν σε ένα δωμάτιο. Μπορείς να πεις ότι το θέλημα του Θεού το πιάσες όλο. Ούτε εγώ το έχω πιάσει όλο. Αλλά αν η καρδούλα σου και η καρδούλα μου γυρεύει όχι απλώς να θρησκεύουμε να είμαστε εδώ κάπου γύρω. Όχι απλώς να ασχολούμαστε με διάφορα, αλλά ποιο είναι το κεντρικό σημείο. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και υπάρχει η Βίβλος, η Καινή Διαθήκη και ολόκληρη η Βίβλος που μας το λέει το θέλημα του Θεού. Τι χρειάζεται. Να διαβάζω, να ασχολούμαι, να ρωτάω, να συζητάω, να τρώω με τον Κώστα και να μιλάμε για τα πράγματα του Θεού. Γιατί. Με ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει. Μια ερώτηση. Ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες να πετύχει το στόχο. Αυτός που τα δυο αυτά χαρτιά τα θεωρεί ίδια. Πρώτη ερώτηση. Απάντηση απλή αλλά σύντομη. Δηλαδή. Αυτός που όλα ίδια του φαίνονται και όλα καλά είναι. Και έτσι ζεις και αλλιώς ζεις. Και άγια ζεις και ξάγια ζεις. Και έτσι διαθέτεις το χρόνο σου και αλλιώς διαθέτεις το χρόνο σου. Δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι. Μπορούν αυτοί οι δύο άνθρωποι, αυτός που νοιάζεται και αυτός που δεν νοιάζεται, να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, να φτάσουν στο στόχο. Θα ρίχνει τούτος εδώ, θα ρίχνει. Και με βάση τον νόμο των πιθανοτήτων, τώρα να μην μπαίνω σε ξένα χωράφια, δώσε μας ένα ποσοστό, τι πιθανότητες έχει να πετύχει το στόχο. Σε πόσα δισεκατομμύρια βέλη μπορεί...
1: Τα μισά θα πάνε έτσι κάποιο έξω.
0: Το 5%. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Ορίστε. Μπορεί να ελπίζει, πολύ σωστά, μόνο αν είναι αλήθωρος και μόνο αν υπάρχει και ένα είδος μαγνητισμού του στόχου προς το αποκύμάτι να τον βοηθήσει ο στόχος να κουνιέται να πάει να τον πετύχει, έτσι. Πάμε στο δεύτερο. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
1: Στόχο και μη στόχο.
0: Στόχο και μη στόχο.
1: Αλλά όταν έχουμε μη στόχο, μη στόχο, μη στόχο, μη στόχο και στόχο, το πράγμα είναι ακόμα το
0: μαγνητικό. Το καταλάβαμε αυτό. Ξαναπες το.
1: Εδώ έχουμε ένα μη στόχο.
0: Αυτόν.
1: Και ένα στόχο.
0: Εκείνον.
1: Εάν έχουμε μη στόχο, μη στόχο, μη στόχο, μη στόχο και ένα στόχο, τότε η πιθανότητα να βρεις έστω το στόχο
0: ασχολούμαστε με τους μη στόχους δηλαδή. Το μάτι μας είναι εδώ. Ναι. Αν δεν το θέλεις. Πολύ σωστό. Ακόμα ο Κώστας μου. Πολύ σωστό. Όχι. Είναι πολύ σημαντικό. Προς τα εκεί πάμε τώρα. Έτσι. Είναι το τρίτο σημείο. Να προχωρήσουμε στο δεύτερο για λίγο. Το δεύτερο σημείο είναι, ας το βάλουμε αυτό δεύτερο για να μην είναι εδώ περισσότερη συζήτηση, να επιμείνουμε στην παρατήρηση του Κώστα, ότι αν συμπτωματικά πέσεις επάνω στην αλήθεια και η καρδιά σου δεν την γυρεύει, δεν την καταλάβεις. Να πάρουμε το παράδειγμα του ανθρώπου στην παρατήρησή μας. Είπε κάποιος άνθρωπος, είπε κάποιος αδελφός, είπε κάποιος μικρός, μεγάλος, έτσι, αλλιώς, αλλιώς, αλλιώς. Γιατί? Γιατί άρχισε το ενδιαφέρον μας και μιλούσε για άνθρωπο. Και βρήκαμε τα επιμέρους. Αν δεν το είχα σχολιάσει εγώ, ο άνθρωπος θα ήταν σαν την καρέκλα. Έτσι. Διαφέρουν οι καρέκλες, είναι αδελφικές καρέκλες, ξένες καρέκλες, ψηλές καρέκλες. Τι βαριέσαι να καθόμαστε. Ο άνθρωπος όμως είναι κάτι άλλο, δεν είναι. Μια οντότητα. Άρα λοιπόν, και αν συμπτωματικά πέσεις επάνω στους στόχους, αν δεν το γυρεύεις, δεν θα σε ωφελήσει τίποτα. Θα εξακολουθήσεις με την επιθυμία σου, με τους πραγματικούς σου εσωτερικούς στόχους, να σε απέξω. Άλλα γύρευες και πέρασες και από εκεί, ούτε σημασία έδωσες. Τρίτον, πάμε στο στόχο. Ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες να πετύχει κέντρο? Εκείνος που λέει, παιδιά, ας πέσουμε μέσα στο στόχο και ας μην τα θέλουμε κιόλα. Α, εδώ στην εκκλησία να ερχόμαστε να ψάλουμε, να έχουμε εκδηλώσει, να σκορπούμε τα χεράκια μας ψηλά, είναι πιο ζεστό. Και πήγαινε σπίτι μετά και κάνουμε τις δουλειές μας. Εγώ θα ρωτήσω κάτι, πώς κάνεις τις δουλειές σου, με αλήθεια ή με ψέμα? Να ερχόμαστε στην εκκλησία και μετά να βγαίνουμε, και πώς συμπεριφέρεσαι? Εδώ εντάξει συμπεριφέρεσαι, τις περισσότερες φορές. Γενικά πώς συμπεριφέρεσαι? Που δεν έβαλες το φαΐ στην φώτια την ώρα. Κάτσε μετά. Δεν έβαλε το φαΐ στην ώρα του, εντάξει δεν έγινε τίποτα. Και που κάμισο είναι αυτό? Πουκάμισο είναι, τι να κάνω τώρα. Έτυχε και δεν σιδερώθηκε καλά. Ελλάδα εσύ μικρέ. Κάτσε παιδάκι μου, εντάξει, έγινες προϊστάμενος. Ας τον ανθρωπάκο να αναπτυχθεί κι αυτός. Μίλησε του γλυκά. Θα στο καλέ μου μπορείς να πάνω μου φέρεις εκείνο. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Σιγά μου, μας το λες. Και θα μου πεις εμένα. Τι θέλω να πω? Ο άνθρωπος ο οποίος λέει, εδώ να είμαστε να πλέουμε. Να επιπλέουμε όσο γίνεται. Εδώ, γύρω, γύρω, γύρω, γύρω. Και δεν έχει αίσθηση, γιατί εδώ το κάναμε το στόχο με τρεις ψευτοκύκλους. Έχει πολύ περισσότερο στην πραγματικότητα. Και εσύ είσαι ευχαριστημένος να είσαι στους 1000 κύκλους, μεταξύ 997 και 1000. Έξω, έξω. Και λες, μέσα δεν είμαι. Του Χριστού δεν είμαι. Εκκλησία δεν είμαι. Αυτό πώς το λένε συνήθως όσοι δεν επιθυμούν αυτά που θα έπρεπε να επιθυμούν, χρησιμοποιώντας μάλιστα εδάφια του Δαβίδ? Πώς το λένε? Είναι η θυρωρία εν το οίκο του. Εκείνοι που λένε, που διαβάζουν στην Κορινθίους να λέει ο Παύλος, προσέχετε τη ζωή σας. Προσέχετε τι συνεισφέρεται το καθένα στη ζωή της Εκκλησίας. Χρυσάφια, σήμοι, λίθιους πολύτιμους κτλ. Έχουμε φωτιά που έρχεται. Φωτιά που θα τα δοκιμάσει. Ψηλές θερμοκρασίες. Τι θα μείνει άμα περάσει το κύμα της φωτιάς? Και λέει εκεί στην Κορινθίους, είναι και μερικοί οι οποίοι είναι πιστοί, αλλά είναι του, από τους 1000 κύκλους του 998 με 99 πάνε προς το 1000 μάλιστα. Έξω, έξω. Δηλαδή, αν είχε ένα χιλιοστό ο στόχος, θα είχαν πέσει και απ' έξω. Εκεί στηριχτήκανε στην τελευταία γραμμίτσα θυρωρή και ως διαπυρός. Εκεί λέει ο Παύλος, αυτό λέει στους Κορινθίους. Μερικοί θα σωθούν ως διαπυρός. Και λέει ο άλλος, εγώ αδερφέ, να σωθώ. Ναι, πραγματικά. Και εκείνος που θα σωθεί ως διαπυρός, θα σωθεί. Εγώ δεν ξέρω κανέναν, ο Θεός είναι καρδιογνώστης. Συγχωρήστε με αυτό το απόλυτο που θα πω τώρα. Αλλά δεν ξέρω κανέναν που να έβαλε στόχο τη ζωή του να είναι θυρωρός στον οίκο του Κυρίου και τίποτε περισσότερο. Και να σωθεί ως διαπυρός και να σώθηκε στο τέλος. Εδώ λαχταράει η καρδιά σου να είσαι στο κέντρο, να γίνεις όμοιος με τον Χριστό. Και έρχονται τόσα πράγματα να σε ανατρέψουν. Και ενώ εσύ στόχο λαχταράς, κέντρο λαχταράς, πας προς τα έξω, πας προς τα μέσα. Είδατε πως με το μολύβι μας πηγαίναμε μια μέσα, μια έξω, δύο βήματα μπροστά, τρία βήματα πίσω, ένα βήμα μπροστά, στασιμότητα. Τώρα έχω ρέξει να διαβάσω, τώρα δεν έχω ρέξει να διαβάσω, τώρα φέρθηκα καλά, συγχώρεσέ με Κύριε, άνθρωποι είμαστε. Ενθυμίσαι ότι είμαι θα χώμα, Αυτοί οι ψαλμοί κάνουν τόσο κακό καμιά φορά σε μερικούς. Ενθυμίσε την πλάσιν ημών. Εκείνος την ενθυμείται την πλάσιν ημών. Την αναγέννηση μόνο εμείς δεν θυμούμαστε. Προσέξτε αυτή τη χαλαρότητα, αυτή την πλαδαρότητα, αυτή την εύκολη ικανοποίηση με τα λίγα. Ένα χαρακτηριστικό του σύγχρονου μη πνευματικού ανθρώπου. Η Σούλα έθεσε το θέμα του τι είναι πνευματικό. Είναι ένα από τα θέματά μας που πιστεύω θα δώσει ο κύριος ευκαιρία να πούμε λίγα περισσότερα ακόμα, αν και πολύ σωστά ήδη τοποθετήθηκε το θέμα. Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μη εξητούντος το κέντρο του κύκλου είναι αυτή η πλαδαρότητα. Μόλα είναι ευχαριστημένος. Έχετε καμιά συνάφη, Σούλα, να έρθω κι εγώ. Άρθει. Τι να κάνετε, τραγουδήσουμε. Τραγουδήσαμε. Πότε θα ξανάρθει ο τάδε αδερφός, γιατί ο τάδε αδερφός ειδικά, γιατί μ' άρεσε. Ωραία. Έλα να το ξανακούσεις. Θα ξανάρθει σε 7,5 χρόνια. Και εμένα ξέρετε μερικά θέματα δεν μ' αρέσουν. Είναι ψυχοπλακωτικά. Να μιλάμε για κρίση. Να μιλάμε για κινδύνους. Πότε θα φάμε, πάμε όλοι μαζί. Σωστό, να πάμε να φάμε. Σύντροφος. Η λέξη βγαίνει από το συντρόγο. Είναι μια καλή εξοικείωση γύρω από το τραπέζι. Να φέρουμε ένα στις ελιές και άλλο στη λακέρδα και άλλος να ζυμώσει ψωμί. Να κάτσουμε να φάμε. Και να πιούμε και κάτι. Λίγο και με μέτρο. Αλλά η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώση και πόση. Δεν εξαντλείται εκεί πέρα. Πότε θα φάμε. Γιατί δεν ρωτάς πότε θα πάμε να προσευχηθούμε. Γιατί δεν ρωτάς τι ανάγκες υπάρχουν να βοηθήσω κι εγώ λιγάκι. Σιωπηρά, όχι με διεκδίκηση. Και όλα τα κάνετε μόνοι σας και εγώ δεν κάνω τίποτα. Μην κάνεις τίποτα. Τι να κάνουμε. Κι εγώ δεν είμαι άξιος. Από τη στιγμή που αρχίζεις και το λες, προηγουμένως νόμιζα ότι είσαι, αλλά τώρα αρχίζω και αμφιβάλλω. Θυμάμαι κάποιον κάποτε που έλεγε δεν έχω χάρισμα. Ρώτησε μια ομίγυρη στην οποία απαιτούσε κάτι. Εγώ δεν έχω χάρισμα. Και απάντησε μόνος του, αναμφίβολα ναι. Και να θέλεις, και να πεις βέβαια, ας δοκιμάζουμε. Άνθρωπος που μόνος του συνιστά εαυτόν, δεν είναι δόκιμος, λέει η Γραφή. Φυλάξου. Αν με απλή καρδιά όμως, αδελφοί, εγώ έχω χρόνο. Υπάρχουν ανάγκες. Μην επιτεθούμε στα εκεί τώρα. Αν και άρχισε το μυαλό μου και με πιέζει προς τα εκεί, θα τα αφήσουμε για λίγο. Μιλούσαμε για εκείνους οι οποίοι κινούνται σε ένα τεράστιο κύκλο στην περιφέρεια. Αν είχε και περιθώριο, ευχαρίστως θα πήγαινα στο περιθώριο. Γύρω-γύρω-γύρω. Κάποια στιγμή θα τα συνδέσουμε όλα αυτά. Δεν είναι μυστικά για να μην τα λέμε ήδη. Θα τα συνδέσουμε με τον δεύτερο άνθρωπο. Και έσχατο άνθρωπο. Ο οποίος μεταξύ άλλων και ειδωμένος, κοιταγμένος από αυτή την οπτική γωνία που τώρα το κοιτάμε, είναι πρότυπος άνθρωπος. Ο Υιός του Θεού ως Υιός του ανθρώπου. Αυτό θα πει το όνομά του Υιός του ανθρώπου. Σκεφτείτε την έννοια. Με την οποία μονίμως χαρακτήριζε τον εαυτό του επί γης ο Ιησούς. Τι μας έδειξε. Πώς είναι ο κατά Θεόν άνθρωπος. Όταν έγινε άνθρωπος ο Υιός του Θεού, είχε τις αξίες του ουρανού μες στη ζωή του. Όπως ήδη είχε δρομολογήσει τον Αδάμ ο Θεός. Δεν τον έκανε κατ' εικόνα Θεού. Και ο Ιησούς είναι εικόν του Θεού του αοράτου. Όχι δημιούργημα, σε καμιά στιγμή της ύπαρξής του δεν έχει σχέση με την δημιουργία. Είναι αυθύπαρτος Θεός, όπως ο Πατέρας. Αλλά κάτω στη γη λειτουργήσε σαν πρότυπος άνθρωπος. Γι' αυτό εκπροσώπησε την ανθρωπότητα. Γι' αυτό έσωσε την ανθρωπότητα. Γι' αυτό νίκησε για λογαριασμό του ανθρώπου. Και μετά ανέβηκε στο Σταυρό. Γι' αυτό θα κρίνει την ανθρωπότητα. Πάσα την κρίση την παρέδωσε εις τον Υιόν, διότι είναι Υιός ανθρώπου. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας, θα το αναλύσουμε κάποια στιγμή σας περισσότερο, τον πρότυπο άνθρωπο. Τι λέει στους ψαλμούς? Ο νόμος σου είναι στο κέντρο της καρδιάς μου. Καταλάβατε τη σημασία? Αν στο κέντρο της καρδιάς μας είναι το κέντρο της καρδιάς του Θεού, αν στόχος μας είναι ο μέσα κύκλος, το σημείο εκείνο, πώς το είπε ο μικρός προηγουμένως ο μπασκετμπολίστας, το μεσαίο εκεί, παπ, και ξαναρωτάω, έχουμε δύο ενδεχόμενα και ανάμεσά τους χίλια ή εκατομμύρια, πολλά, άπειρα. Αλλά το ένα ενδεχόμενο είναι κάποιος να λέει: εγώ θέλω να μοιάσω του Χριστού. Ναι, αλλά ο Χριστός είχε το θέλημα του Θεού στο κέντρο της καρδιάς του. Και πιστεύω ότι αν όχι όλες τις ώρες, αν όχι σε όλες τις φάσεις της ωριμότητας και του αγώνα μας που η μια διαδέχονται την άλλη, έχουν υπάρξει στιγμές που είπαμε: εγώ θέλω να μοιάσω τον Κύριό μου. Εγώ θέλω να του μοιάσω. Έτσι δεν είναι? Και δεν τα καταφέρνουμε. Και δεν σκεφτόμαστε με νου Χριστού. Άλλοτε έτσι, άλλοτε όχι έτσι. Και δεν συμπεριφερόμαστε όπως ο Χριστός όλες τις ώρες και όλες τις φορές. Τυχαίνει να είμαστε και κουρασμένοι, τυχαίνει να είμαστε και φορτωμένοι, τυχαίνει και να μας ξαφνιάζουν. Αυτά τα ξαφνιάσματα που βγάζουν ότι πραγματικά υπάρχει μέσα μας, σαν έργο Θεού μέχρι στιγμής. Αυτό βγαίνει. Και δεν τα καταφέρνουμε. Εγώ το εξομολογούμε, δεν θεωρώ, το θεωρώ περηφάνεια. Εγώ θέλω να φτάσω στο κέντρο. Θέλω να φτάσω στα απόλυτα. Θέλω να μοιάσω του Χριστού. Να κατατείνω προς τα εκεί. Αφού αυτό είναι το έργο του Θεού. Το συγκεκριμένο σχέδιο του Θεού. Και πολλές φορές λέω στον εαυτό μου λέξεις που δεν τις λέω σε άλλους ανθρώπους, γιατί δεν πρέπει να βρίζουμε τους ανθρώπους. Δεν πρέπει να μιλάμε άσχημα. Δεν πρέπει να λέμε μωρέ των άλλων. Αλλά εδώ έχω δικαίωμα να του πω όσα θέλω. Γιατί έχουμε ένα ιδιαίτερο διάλογο εγώ και ο Σώτης. Και μπορώ να τα ψάλω, αν κρίνω ότι είναι άξιος ψαλμωδίας, όπως εμείς οι δυο μιλάμε την ίδια γλώσσα και συνεννοούμαστε όσο συνεννοούμαστε. Θέλουμε. Και τη μια πάμε να πλησιάσουμε και την άλλη πάμε προς το 900 πάλι. Νομίζετε ότι αν κάποιος έχει εκείνης, έλεγα προηγουμένως ότι του σύγχρονου ανθρώπου που δεν επηρεάζεται από το Πνεύμα του Θεού, ένα χαρακτηριστικό, δεν ολοκλήρωσα τη σκέψη μου προηγουμένως, είναι αυτή η τάχατε μου ολιγάρκεια. Θυρωρός, διαπήρος, άνθρωποι είμαστε. Εντάξει, όλα αυτά με φως Θεού έχουν τη σημασία τους, αλλά εδώ έχει αποκαλύψει άλλο Θεός. Και δεν θέλει ολιγάρκεια. Είμαστε αχόρταγοι εκεί που δεν πρέπει και ολιγαρχοί στα πνευματικά. Ποιος θέλει να μείνει με το εισόδημα που έχει αυτή τη στιγμή, όποιο και αν είναι, μικρό ή μεγάλο? Άμα λέει κάποιος 10% επάνω, διπλασιασμός της σύνταξης, λέει κανείς, σας παρακαλώ, δεν θέλω. Θα λέγει κανείς. Μετά που πέρναγε η πρώτη χαρά θα λέγαμε, μήπως γίνεται τριπλασιασμός. Παροιμίες του Λόγου του Θεού. Αυξανωμένων των αγαθών αυξάνονται και οι τρώγοντες αυτά. Ανάγκες υπάρχουν. Ατέλειωτες. Απλώς επειδή δεν μπορούμε να τις ικανοποιήσουμε, τις ξεχνάμε. Και τις αφήνουμε. Αν λοιπόν είμαστε ανοιχτοί σε κάθε αύξηση, ποιος θέλει να τρώει ψωμί και ελιά μονάχα? Δηλαδή, αν είχαμε κανένα κοψιδάκι, θα λέει κανείς, εγώ δεν θέλω να χαλάσω τις συνήθειές μου. Αν μπορούσαμε να φάμε σε ένα καλό εστιατόριο και σε ένα πιο καλό εστιατόριο, και αν μας καλούσε ο καλύτερος μάγειρας να μας ετοιμάσει το τραπέζι μας, θα λέει κανείς, η γεύση μου δεν έχει απαιτήσεις. Σπάνια. Θέλουμε όλο το καλύτερο και όλο το καλύτερο και όλο περισσότερο. Θέλουμε όλο καλύτερο και όλο περισσότερο. Παντού, σε ό,τι αφορά την ειδονή, σε ό,τι αφορά την άνεση, σε ό,τι αφορά την νοούμενη, την υποτιθέμενη επιτυχία, θέλουμε όλο πιο κοντά, όλο πιο ψηλά, όλο πιο κοντά στο στόχο, όλο προς το άριστο, προς το καλύτερο, προς το περισσότερο. Και βρήκαμε οι έξυπνοι πού να είμαστε ολιγαρκείς. Στο Θεό. Μας φτάνει και λίγος Θεός. Μας φτάνει και λίγη πνευματική ζωή. Μας φτάνει που αμολάμε τα βέλη μας και όποιον πάρει ο χάρος. Α, κάπου εκεί δεν θα πέσει. Μέσα στην εκκλησία δεν θα πέσει. Και σας λέω πάλι το ερώτημα για να κλείσουμε και αυτή τη σκέψη. Αν άνθρωποι που γυρεύουν τον κεντρικό στόχο δεν ευστοχούν πάντοτε. Και λέει η Γραφή, είσαι άνθρωπος που ζητάς στο Θεό. Ναι, πρόσεχε. Είσαι μαθητής του Χριστού. Αγρύπνα. Τέκνο μου Τιμόθε, επίστηθη εις σε Αυτόν και στη διδασκαλία. Κάτσε από πάνω, μάτι άγρυπνο, ανοιχτό. Ε? Είσαι ο Απόστολος Παύλος. Εγώ λέω, έχω ένα σώμα. Μπορεί να με ξεγελάσει, να μου τη σκάσει, να με πάει αλλού. Να αναπτύξει άλλες επιθυμίες μέσα. Να αναπτύξει άλλες προτεραιότητες. Και ξέρετε τι κάνω. Με το λουρί. Ψτ, πάμε. Πάμε, Τζακ. Γιατί. Ποιος ήταν ο Τζακ, ο Παύλος. Ποιος το λέγει, πάλι ο Παύλος. Είπαμε, όταν μιλάμε τον εαυτό μας, ξέρουμε τι λέμε. Τον δαμάζω, λέει. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Μην μιλάς. Μην κοιτάς. Δεν είναι για σένα. Μην επιθυμείς. Δεν σου ανήκει. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Τι είναι αυτό που είπες? Τι είναι αυτό που σκέφτηκες? Είναι για μας αυτά? Ξεχνάς ότι έχουμε τον Κύριό μας μπροστά. Είχε πει σε εκείνο τον ακόμα ακατέργαστο Αβραάμ, Αβραάμ, είχε πει ο Θεός, περιπάτη ενώπιόν μου και έσω τέλειος. Τι στόχους του έβαλε? Ναι, είναι τέλειος. Πού γίνεται αυτό? Όταν περπατάμε κάτω από τα μάτια του Θεού. Αυτό θα πει ενώπιον. Μπροστά στα μάτια. Προχώρα, σε βλέπω. Αυτό θα πει. Θυμάστε εκείνο τον άλλο. Τον πρώτο προγονό μας. Μια στιγμή τον έψαχνε ο Θεός. Τελικά θα παίζουμε κρυφτό, έλα έβγα. Πού είσαι? Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Δεν θέλει τον άνθρωπό του να του κρύβεται. Και αν έχει πρόβλημα, ας κάτσει εκεί. Μπροστά στα μάτια του Θεού για να λυθεί το πρόβλημα. Αν έχει πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, ο Παύλος έλεγε, εγώ δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ. Μη τυχόν εις άλλους κηρύξας, εγώ γίνω αδόκιμος. Αδόκιμος θα πει διαλογή για πέταμα. Να φεύγουν τα κυβότια, είναι το σωστό το πράγμα. Και να λες, παιδιά, και μένα μια θεσούλα στο κυβότιο. Δεν χωράς. Εσύ έχεις ένα εγωισμό τόσο. Παιδιά, φεύγουν τα κυβότια για τον ουρανό. Εγώ τι θα γίνει? Εγώ θα μείνω απ' έξω? Δεν χωράς. Γιατί? Γιατί εσύ έχεις πολλά βάρη. Και τι έπρεπε να κάνω? Στο είχε πει η Γραφή. Ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευπερίστατον. Αυτό είναι το κείμενο. Ευπερίστατον, την ευκόλουσε περιπλέκουσα αμαρτία. Στάλεγε και δεν τα έκανες τότε. Στάλεγε και δεν τα άκουγες. Και αρχίζουν οι θεωρίες μετά. Και ο άπαξ σωθείς ουκ απόλυτε. Χωρία που δεν μας είπανε που το γράφει αυτό το εδάφιο, γιατί δεν πρόκειται περί εδαφίου. Αυτός κοντάφτει σε όλο το πνεύμα της Γραφής. Μα δεν λέει η Γραφή ότι της δύναται να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Εννοεί για ξένη παρέμβαση. Δεν λέει που κοίταζες εσύ αντί για τη γυναίκα σου την άλλη. Ήταν δικό σου θέμα, δικά σου μάτια ήτανε. Και αντί για τον άντρα σου κάποιον άλλον. Και έλεγες ψέματα στη δουλειά σου με το τσουβάλι. Και είχες βάλει στόχο τη ζωή σου να γίνεις πλούσιος. Δεν μπορεί τίποτε να σε αρπάξει δια της βίας από το Θεό. Αλλά εκείνη Η καρδούλα σου που σου λέει γραφή, προσέξτε αδελφοί, μη τυχόν υπάρξει σε κανέναν από εσάς πονηρά καρδία αποστασίας, ώστε να φύγετε από το Θεό το ζωντανό. Δεν στα είχε πει. Τώρα φεύγουν για τον ουρανό τα βαγόνια και εσύ λες, μια θέση, μήπως κι εγώ θα μπορούσα. Δεν σου είχε πει, δεν σου είχε πει η γραφή ότι ο Ισάφ τα ξεπούλησε και έχασε και τα πρωτοτόκια, έχασε και την ευλογία. Γιατί είχε περιφρονήσει τις αξίες τις πραγματικές. Και μπροστά στην πείνα του δεν έβλεπε τίποτα. Έλεγε, πεινάμε ρε παιδιά, φακές ρε παιδιά, εντάξει ρε παιδιά. Αλλά δεν είναι μόνο οι φακές και δεν είναι μόνο η πείνα, είναι και άλλα πράγματα. Και όταν έρθει η ώρα που ο Θεός θα κάνει τις ταξινομήσεις του, θα πει, ποιοι ταιριάζουν στον ουρανό. Ελάτε. Υπήρχε τέτοια έννοια να έναν άνθρωπο ταιριάζει στον ουρανό. Τι σου έλεγε ο Ιωάννης όταν έλεγε ότι όταν θα τον δούμε θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι υπήρχε μια ορισμένη ποιότητα, η ποιότητα του Θεού, που κάτω στο εργαστήρι της γης ο Θεός την περνούσε. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ. Και εσύ έλεγες, όχι και πολύ πνευματικά ρε παιδιά, ας είμαστε και λιγάκι φυσικοί άνθρωποι. Όχι τόσο χρόνο, όχι τόσο απασχόληση, όχι τόσο... Εντάξει, μην είμαστε και φανατικοί και μόνο εμείς είμαστε, δεν έχει άλλους δηλαδή που να αγαπάνε το Θεό. Λάσκι εδώ, λάσκι εκεί, λάσκι παραπέρα, χαλαρή δηλαδή, δεν ξέρω αν τη λέτε τη λέξη έτσι. Εντάξει, δεν εκβιάζει κανέναν, δεν σφίγγει τα λουριά, αλλά τα έχει πει όλα. Σκέφτομαι ότι δύο βιβλία θα υπάρχουν, δύο λογιών, δική μου ιδέα τώρα τη συνέλαβα. Ένα τα βιβλία που λέει ότι θα ανοιχτούν μπροστά στο Λευκό Θρόνο και ένα η γραφή από την άλλη μεριά. Το δίνω σαν εικόνα, δεν είναι δική μου ιδέα βέβαια. Λέει στη γραφή για το Λόγο του Θεού που είναι κοπτερότερος υπέρ πάσαν δίστομων μάχεραν προς ον ημίν ο Λόγος, προς το οποίο θα λογοδοτήσουμε. Θα το βάλω δίπλα και θα πω εγώ τους κουταμάριους, θα λέω ναι, ας το πάρω μετά. Ευχαριστώ πολύ. Και θα λέω ότι εγώ όμως που είχα, ξέρετε, εγώ έζησα μια απρόσεχτη ζωή, διότι πίστευα ότι η σωτηρία δεν χάνεται. Άκομψη έκφραση βέβαια. Από μια έννοια δεν χάνεται η σωτηρία. Ό,τι ο Θεός έκανε, το κρατάει και το προσφέρει. Αλλά εσύ δεν κάθισες εκεί, εσύ πήγαινες αλλού. Εσύ χανόσουνα σε χίλια πράγματα μέσα. Και μου λες τώρα ότι... Εσύ πού είσαι? Πώς είσαι? Εδώ λέει τι θα πει σωτηρία. Ξέρετε, μερικοί νομίζουν ότι η σωτηρία είναι ένα αντικείμενο. Πώς είναι το στυλό μου, τα γυαλιά μου, το κουδούνι. Το έχω, δεν το έχω. Μου πέσε, το χάσα. Δεν το χάσα. Δεν είναι έτσι. Σωτηρία είναι ζωή. Σωτηρία είναι να περάσει μέσα μας, αφού μας συγχώρησε τις αμαρτίες μας ο Θεός, να περάσει μέσα μας η ζωή του Θεού. Αυτό είναι σωτηρία. Και ο Θεός θα έρθει η ώρα που θα βάζει στα βαγόνια και στα κυβότια που λέγαμε, ό,τι όμοιο. Δεν θα χωράνε τα υπέρβαρα, ο πολύς εγωισμός μας που μας πήγαινε αλλού, η πολλή διάθεση για απόλαυση, η πολλή χαλαρότητα. Και δεν θα υπάρχουν απορίες. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση εκεί στο Λευκό Θρόνο του Κυρίου μπροστά, στο 20ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, που λέει ότι ανοίχθηκαν τα βιβλία. Λέει ότι όσοι δεν βρέθηκαν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής ρίχτηκαν στο δεύτερο θάνατο. Καμιά διαμαρτυρία δεν βλέπω, καμιά ένσταση δεν βλέπω. Να πει κάποιος, με συγχωρείτε, εγώ ήμουν αυτής της άποψης, εκείνης της θεωρίας. Εγώ νόμιζα ότι φτάνει έτσι μια γενική στροφή. Τι θα την κάνει στη γενική στροφή? Εδώ πέρα ο Κύριος μας και όλοι όσοι θέλησαν να φτάσουν στο στόχο του Θεού έγιναν μέτοχοι παιδείας. Παιδεία θα πει διαπαιδαγώγηση. Από τα μικρά, από τα εύκολα, από τα απλά, στα πιο δύσκολα, στα πιο σύνθετα, στα πιο προχωρημένα. Όταν η καρδιά κυλάει με το καλό, να διευκολύνεται, γιατί ο Θεός διευκολύνει ό,τι είναι υπέρ της υλοποίησης του στόχου του. Καμιά φορά...

άλλα από αυτά που λέει το στόμα μας και εμείς το θέλημα του Κυρίου να γίνει. Και εμείς κάνουμε το θέλημα της σαρκός και των διαλογισμών. Κάπου η ζωή μας μαγκώνει. Και μετά έχει μια στιγμή ειλικρίνειας και λέμε, αχ, κυρία μου, δεν πήγα καλά. Ναι, αλλά το πόδι ήταν μαγκωμένο. Το πόδι το μάγκωσες όμως. Κάτσε τώρα να δούμε τώρα τι γίνεται. Να το ξεμαγκώσουμε όσο γίνεται. Το ξεμαγκώσαμε. Άντε τώρα να σε πάμε και για μια μικρή χειρισούλα. Μα πονάει. Τι να κάνουμε. Εσύ πήγες και έμπλεξες. Να μην πονέσεις και λιγάκι. Να είσαι δίκαιος. Να δέχεσαι τα αποτελέσματα της αποστασίας σου. Της ανυπακοής σου. Της λαθασμένης στάσης σου. Έτσι λοιπόν, ο Θεός με το καλό ή και κάτω από δύσκολες συνθήκες, αν η καρδιά μας το θελήσει, από τη στιγμή που η καρδιά μας πραγματικά το θέλει, το θέλημά του, μας ξεμπλοκάρει, μας ευωδώνει. Ο Θεός ως της ευωδώνει τα πάντα, διεμέ, ποια πάντα. Όσα είναι πραγματικά σύμφωνα με το θέλημά του. Ιωάννης, πρώτη επιστολή. Ο κόσμος παρέρχεται. Η επιθυμία του παρέρχεται. Ως της πράττει το θέλημα του Θεού, αυτός μένει εις τον αιώνα. Γιατί ως της πράττει το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα? Γιατί ως της πράττει το θέλημα του Θεού κατευθύνεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Να φρονούνε το αυτό εν Κυρίω. Δεν είναι η ενότητα και η ταυτότητα αντιλήψεων ο στόχος. Είναι ένας μερικός στόχος που υπό ορισμένες προϋποθέσεις είναι πολύ χαριτωμένος. Ποια είναι η προϋπόθεση βασική? Να είναι Κυρίω. Αν σας βάλει κάποιος να διαλέξετε, να φρονείτε το σωστό εν Κυρίω ή να φρονείτε το αυτό με κάποιον άλλο, αδελφό, αλλά όχι εν Κυρίω, τι θα διαλέγατε? Και ας μείνω μόνος μου. Δεν θέλω να μείνω μόνος μου, δεν μου αρέσει να είμαι μόνος μου. Να είμαστε πολλοί, να είμαστε όλοι. Και αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Αλλά ποιο είναι το πρωτεύον, ποιο είναι το δευτερεύον? Το να είμαστε όλοι μαζί και να περνάμε και να τρώμε πίτσες. Και να πηγαίνουμε όλοι μαζί, τι καλόν και τι τερπνών, στο τερπνών θα μείνουμε. Να συγκατοικούν οι αδελφοί εν ομονία ή να φρονούμε το αυτό εν Κυρίω. Είπαμε, βήμα πρώτο, σκαλοπάτι να φρονούμε εν Κυρίω. Σκαλοπάτι δεύτερο, πολύ ευλογημένο, το λαχταράει η καρδιά μου όσο λίγα πράγματα σε αυτή τη ζωή, ο Θεός το ξέρει, να είμαστε πολλοί. Όχι να προσχωρήσουν στις ιδέες μου οι άλλοι. Ξεκάθαρες κουβέντες. Να θέλουμε όλοι το θέλημα του Κυρίου. Όχι να υποτάξουμε κάποιους άλλους στις ιδέες μας, αλλά να τις ξαναβλέπουμε και να τις ξανανεθεωρούμε με το φως της γραφής και να είμαστε όλο και πιο κοντά στο στόχο. Γιατί όταν γνώρισα τον Κύριο, με το ζόρι μπήκα, στον κύκλο μπήκα. Μεγάλο. Και με το χίλια που είπα, λίγο είπα. Και προχωράμε και μαθαίνουμε και διαβάζουμε τη γραφή και συμβουλευόμαστε ένας τον άλλον και προσευχόμαστε και μαζί μόνοι ο Κύριος και κάτι που δεν το καταλάβαμε από τη θεωρητική μεριά μας το μαθαίνει από τη ζωή και λέμε, α, γι' αυτό ο Κύριος έλεγε εκείνο. Άντε και άντε και μας ξεσκαλώνει από τα σκαλώματά μας εδώ και εκεί και προχωράμε και προχωράμε. Μήπως έρθουν πιο κοντά, γιατί αυτό θέλει. Και όταν όλοι μας πάμε προς τα εκεί, συναντιόμαστε εκεί. Και δεν αξίζει να συναντηθούμε, αλλά συναντηθούμε εκεί. Μια φορά πεθαίνει ένας άνθρωπος που δεν είναι του Κυρίου, δεν έχει δείξει το παραμικρό σημάδι προς τα εκεί. Και ακούω ανθρώπους να τους παρηγορούν και λένε, θα συναντηθούμε, και λέει, ο Θεός να φυλάξει. Ο Θεός να φυλάξει να συναντηθούμε. Γιατί, πού θέλω να πάω στον ουρανό. Άμα αυτός δεν ήθελε το Θεό και δεν ήθελε τον ουρανό και ήταν δηλωμένος αρνητής, ο Θεός ξέρει μέχρι τελευταία στιγμή την καρδιά. Αλλά από αυτά που ξέρω, αν έχω καταλάβει καλά, καθώς έχω δικαίωμα να φρονώ, να κρίνω τα πράγματα, αν κάποιος δεν ήθελε το Θεό και δεν θα πάει στο Θεό, εγώ δεν θέλω να συναντηθώ μαζί του πια. Κρίμα που φύγει έτσι, αλλά εγώ με συγχωρείτε, θέλω να πάω στον ουρανό. Θέλω κάτι άλλο. Μην είμαστε επιπόλαιοι, μας πιάνει ο συναισθηματισμός και να συναντηθούμε. Και το παιδί μας και η γυναίκα μας και ο άντρας μας και οι συγγενείς μας και η μανούλα μου. Όλοι την αγαπάμε τη μανούλα μας. Αλλά αν εγώ δεν θέλω να πάω στον ουρανό και η μανούλα μου θέλει να πάει, ας ξεχάσει ότι είχε παιδί.

Αν και αυτή είναι η λύπη. Να φεύγει ένας άνθρωπος και να μην φεύγει εν Κύριο. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε μια κατάταξη τώρα. Σταματάμε. Τι ώρα είναι? Είναι καλά να κάνουμε διάλειμμα. Να κάνουμε διαλυματάκι τώρα. Ωραία. Θα δώσω μερικούς τίτλους θεμάτων που πρέπει να μας απασχολήσουν. Όχι τώρα μονάχα. Αλλά με ένα τέτοιο πνεύμα να τα προσεγγίσουμε από την αρχή. Αρχής γενομένης από το τριήμερό μας. Ό,τι μπορούμε εδώ να σκεφτούμε, ό,τι μας δώσει ο Κύριος, αλλά να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε έτσι γενικότερα. Δηλαδή, ότι έχουμε έναν συγκεκριμένο Θεό. Τριαδικό Θεό, Πατέρα, Υιό, Πνεύμα, με συγκεκριμένες ιδιότητες που μας αφορούν πάρα πολύ επιγόντως, γιατί σε αυτές τις ιδιότητες ο Θεός μας κάλεσε, με συγκεκριμένες αξίες, με συγκεκριμένη συμπεριφορά, την οποία μας την έδειξε σε ανθρώπινο πρακτικό επίπεδο ο Ιησούς Χριστός κάτω στη γη, σαν Υιός του ανθρώπου, τις ίδιες αξίες υπηρέτησε του ουρανού, τις υπηρέτησε κάτω στη γη στις ανθρώπινες εφαρμογές τους. Έχουν ορισμένες σχέσεις μεταξύ τους στην ελευθερία των θείων προσώπων. Έτσι είναι ο Πατέρας, έτσι είναι ο Υιός. Εγώ βλέπω μια πολύ πολύ αρμονική σχέση όπου τιμάει το ένα πρόσωπο το άλλο, όπου δεν λέει κάποιος ο Πατέρας θέλει αυτό και γιατί να το κάνω εγώ, ας το κάνει το Πνεύμα. Δεν ακούστηκε πολύ κουτό αυτό που είπα? Και που το βρήκα θα μου πείτε. Μου φάνηκε και λίγο βλάσιμο. Δεν είναι έτσι ο Θεός μας. Δεν είναι έτσι ο Θεός μας. Χαίρο ο Θεέ να κάνω το θέλημά σου. Και ποιος το λέει αυτό? Ο άλλος Θεός. Ο Υιός. Χαίρεις να κάνεις το θέλημα, δεν σε υποτιμάει αυτό? Δεν γίνεσαι κατώτερος Θεός? Όχι. Τιμώ τον Πατέρα. Αγαπώ τον Πατέρα. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο στη γη και επειδή είναι πολύ διακριτικός ο ρόλος του και η παρουσία του, εύκολα μπορεί κανείς να το βλασφημίσει και βάζει μια φρουρά γύρω από το πρόσωπο του Πνεύματος ο Θεός, που δεν την έχει βάλει γύρω από τον Υιό, ούτε γύρω από τον Πατέρα. Τουλάχιστον δεν αναφέρεται. Αν λέει κανείς κάποιος πει κακό για τον Υιό του ανθρώπου, δεν τα κατάλαβε, θα του συγχωρεθεί. Και μέχρι το Σταυρό ο Κύριος συγγνώμη ζητούσε και κατανόηση από τον Πατέρα για τους συνανθρώπους του, επειδή ήξερε ότι είναι σε πλάνη και ζητούσε τα ελαφρυντικά. Σας φάνηκε περίεργα που είπα συνανθρώπους του? Μου είχε σε περίεργα στα αυτιά μου. Πραγματικότητα είναι. Εκπρόσωπος της ανθρωπότητας ήταν εκείνη την ώρα. Μόνο που εκείνος δεν είχε καμιά σχέση με την αμαρτία σε προσωπική βάση. Απέξε τη χειρότερη σχέση επειδή πήρε την αμαρτία μας επάνω του. Άλλο θέμα μας αυτό, κλείνω την παρένθεση. Αλλά για το Πνεύμα είπε ότι όποιος πει εναντίον του Πνεύματος του Αγίου, αυτό δεν θα συγχωρεθεί. Γιατί δεν νοιάστηκε ο Υιός να πει και θα πάω και κάτω και θα με βρίζουν, δηλαδή εμένα? Για δέσε τους ψαλμούς, τα χνάρια εκείνων στα οποία θα ερχότανε, το φτύσανε, του μάδισαν το γεννάκι. Από εκεί φαίνεται, από τον ψαλμό εκείνο φαίνεται ότι είχε γένεια ο Κύριος και τον ζωγραφίζουν έτσι. Λέει, τον πόγονά μου, μου μάδισαν, του τρύπησαν τα χέρια του και τα πόδια του, κοιτάγανε να τον πετάξουνε από πάνω τους. Διαφυρίαξαν τα έθνη, λέει ο δεύτερος ψαλμός, και οι λαοί εμελέτησαν μάταια. Παρεστάθηκαν εναντίον του Κυρίου και εναντίον του Χριστού αυτού, λέγοντες να αποτινάξουμε τις αλυσίδες τους. Σιγά μη μας κάτσει στο σβέρκο ο απεσταλμένος του Θεού. Εις τα ίδια ήλθε και ήδη δεν εδέχθησαν αυτόν. Υπέστη υπό των ανθρώπων αντιλογία, ακραίου βαθμού αντιλογία. Λιδωρήθηκε, έπασχε. Μπορούσε να πει, αλλά πάω κάτω να με κακομεταχειριστούνε. Μπορεί δεν τους αφήνεις. Όχι. Τι θέλεις ο Πατέρας? Να κάνουμε άνθρωπο και μετήχε και ο Υιός και μετήχε και το Πνεύμα κατ' εικόνα Θεού.
αστόχησε, θα το διορθώσουμε. Με μια διαδικασία ελεύθερης θέλησης του ανθρώπου θα τον ξαναπροσκαλέσουμε να ξαναμπεί στην αφετηρία. Και τι θα γίνει με την αμαρτία την οποία έσπηρε και γέμισε με αυτή την ψυχή του? Θα του την αφαιρέσουμε, θα την αθετήσουμε, θα του την πάρουμε από πάνω του. Πού θα την βάλουμε? Και δεν βρέθηκε θέση πιο κατάλληλη από τους ώμους του Κυρίου και από την ψυχή του Κυρίου. Αθετήθηκε η αμαρτία με πολύ αίμα, με πολύ κόπο, με θυσία της προσωπικότητας. Εμείς καμιά φορά λέμε να μου πει εμένα έτσι και προσβαλόμαστε. Και στο τέλος και μερικοί άνθρωποι θα μπορούσαν κοινωνικά και μόνο για την κοινωνική τους θέση, όπως ο κόσμος τα μετράει, να είναι αξιοπρεπείς στα μάτια των άλλων. Και μόνο για τη μορφωσή τους να είναι σεβαστοί. Και μόνο για τον καλό τους τον τρόπο να είναι αγαπητοί. Και μπορεί να τους σύρει κανείς τα εξαμάξεις. Αφού είμαστε μια εκκλησία, δεν μπορούμε να βρίσουμε δηλαδή ένας τον άλλον? Δεν μπορούμε να πούμε και μια κουβεντούλα? Και κανείς δεν διαμαρτύρεται. Προσπαθεί να εξηγήσει. Απολογείσαι συνέχεια. Γιατί απολογείσαι? Γιατί ο Κύριός σου, λιδωρούμενος, δεν αντελιδώρει. Πάσχων δεν απειλούσε, δεν γύρευε το δίκιο του, παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Τι υπομονή, τι γλύκα ο Κύριος μας. Έχουμε λοιπόν ένα συγκεκριμένο Θεό, με συγκεκριμένες αξίες, συγκεκριμένη συμπεριφορά, Πατέρας, Υιός, Πνεύμα, με συγκεκριμένους ρόλους. Άλλο ρόλο έπαιξε ο Πατέρας στη σωτηρία μας, άλλο ρόλο ο Υιός, άλλο ρόλο το Πνεύμα, αλλά τα ίδια κάνανε. Ο ένας στήριζε και υπηρετούσε το μέρος του άλλου. Να πω το ρόλο, δεν είναι πολύ κομψή έκφραση, αλλά δεν βρίσκω καμιά πιο βολικιά. Αυτό που θα έκανε, το μέρος που θα έκανε ο άλλος. Μια αρμονία. Έχουμε έναν συγκεκριμένο αντίπαλο. Μιλήσατε για παρέμβαση που άλλαξε τη σχέση Θεού και ανθρώπου και αλλίωσε την εικόνα. Ποιος την έκανε την παρέμβαση? Τι ξέρουμε για αυτόν? Πόσο πραγματικά τον προσέχουμε? Ξέρετε ότι είμαστε στην εποχή που διαφημίζεται ο αιωσφόρος. Καλός κύριος. Καλός κύριος. Είναι η άλλη όψη του Θεού. Μπα. Τι θα πει αυτό? Πού το βρήκαμε? Έχουμε να κάνουμε με έναν συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου, να το πω πιο σωστά, με δύο συγκεκριμένους τύπου ανθρώπου που διαλέγετε και παίρνετε. Έχουμε να κάνουμε με ένα συγκεκριμένο σχέδιο του Θεού για το οποίο μιλάνε οι γραφές. Έχουμε να κάνουμε με ένα συγκεκριμένο σώμα το οποίο συναποτελούν όλοι όσοι σώζονται και ετοιμάζονται για τον ουρανό, και αυτό είναι ενώ έχει συγκεκριμένα στοιχεία η Εκκλησία και λέγεται Εκκλησία, με συγκεκριμένη δομή, με συγκεκριμένες λειτουργίες, με συγκεκριμένες διαδικασίες. Λέει, μαζευόμαστε, λέει, τρεις άνθρωποι, κάναμε ένα σύλλογο. Εκκλησία δεν είμαστε κι εμείς? Όχι, δεν είσαστε. Η Εκκλησία έχει ένα χαρακτήρα, ένα σκελετό. Υπάρχουν πράγματι ομάδες ανθρώπων που αποκτούν, παίρνοντας τα απευθείας από την Καινή Διαθήκη, τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας, και ακόμα δεν έχουν ονομαστεί Εκκλησίες. Είναι Εκκλησίες. Και τα μετράμε με βάση το Λόγο του Θεού. Αλλά όχι επειδή μπορεί έτσι να γίνει μέχρι σε ένα σημείο χρονικό. Μπορεί ο καθένας να μαζεύει τρεις άνθρωποι και να κάνουν ένα σύλλογο, ξέρω εγώ, ο Μέτριος Σαμαρίτης, ούτε πολύ καλός δηλαδή, ούτε πολύ κακός. Και επειδή μαζεύονται και ανοίγουν τη γραφή, λέει, και εμείς Εκκλησία δεν είμαστε? Όπου δυο είτε τρεις. Λέει κι άλλα. Καταλάβατε? Έχουμε λοιπόν μια συγκεκριμένη πραγματικότητα που είναι το κέντρο του κύκλου, που είναι όλα αυτά μέσα. Ένας Θεός με κάποια σχέδια, με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, με ένα συγκεκριμένο εργαστήρι, με μια πολύ συγκεκριμένη παρέμβαση, με ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο φθόνου να ακυρωθεί το έργο του Θεού, να μην φτάσουν οι άνθρωποι να γίνουν όμοιοι με το Θεό, γιατί αυτός είναι ο στόχος, όπως ξέρετε, με μια συγκεκριμένη ποιότητα των ανθρώπων οι οποίοι είναι του Θεού. Άλλο αν αυτή η ποιότητα ποικίλει,
και έχει, ας το πούμε, περνάει από φάσεις φάσεις, επειδή ξεκινάμε όλη τη ζωή μας από το σημείο της παραμόρφωσης. Θα κλείσουμε με ένα εδάφιο αυτόν τον κύκλο των σκέψεων και θα δείτε τι εννοώ εδώ πέρα. Με συγκεκριμένες παρεμβάσεις του εχθρού για να μην γίνει, και από εκεί τα πίσω μπρος και οι δυσκολίες με παραπλάνηση, έχουμε ανάγκη λοιπόν να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας για πολλά πράγματα, να ξαναδούμε τους στόχους μας. Είναι οι στόχοι μας ο στόχος του Θεού? Είναι οι προτεραιότητες μας οι προτεραιότητες του Θεού? Εννοούμε τα πράγματα δηλαδή όπως τα εννοεί ο Θεός με μια κουβέντα? Τι είναι Θεός, τι είναι άνθρωπος, τι είναι εκκλησία, τι είναι πειρασμοί, τι είναι πνευματικότητα? Τα εννοούμε όπως τα εννοεί ο Θεός? Και για να κλείσουμε για τώρα με το εδάφιο που σας έλεγα, Εφεσίους, αν θέλει κάποιος να το διαβάσει από μέσα, είναι τρία εδάφια στην πραγματικότητα. Εφεσίους 5ο κεφάλαιο, έψιλον, τα εδάφια 25 έως και 27. Η αφορμή με την οποία λέγονται αυτά είναι άλλη. Είναι ένα επιμέρους θέμα, αλλά με αφορμή το επιμέρους θέμα μας λέει το αρχέτυπο. Εκεί πέρα μιλάει για το γάμο, για το ζευγάρι. Αλλά το ζευγάρι, ο άνδρας και η γυναίκα, είναι μια ιδέα του Θεού. Για να κάνω μια παρένθεση. Όταν είδε τον Αδάμ μοναχούλη του, είπε ο Θεός, δεν είναι καλό. Ξέρετε, ο Θεός δεν είναι μόνο κόμματος. Δεν βάζει τον αυτόματο πιλότο να τρέχει μόνο το αεροπλάνο. Το παλεύει το πράγμα. Είπα, σκάμω με έναν άνθρωπον κατοικόνα Θεού. Και τον έκανε πραγματικά κατοικόνα Θεού. Και μετά του φάνηκε λιγουλάκι μόνος. Γιατί θα ήταν στη γη κάτω. Και λέει, και ένα κορίτσι, ρε παιδιά. Ένα βοηθό έτσι, όμοιο με αυτόν. Συμπλήρωμά του. Από κοντά του. Δεν θα είναι ωραίο να το κάνουμε? Το κάνανε. Πού την πήρε την ιδέα? Την πήρε από μια άλλη αρχιετυπική ιδέα. Πιο πίσω. Από την ιδέα που είχε η θεότητα να κάνει άνθρωπο κατοικώνα και καθομοίωση Θεού. Και πού θα την κόλλαγε αυτή την καινούρια οντότητα? Στον Υιό. Αυτή ήταν η σκέψη του Θεού. Πώς θα τον προσλάβουμε τώρα? Ο Θεός είναι πνεύμα. Και τον άνθρωπο τον έκανε να έχει σώμα, να έχει... Έπρεπε να βρεθεί μια πρόσφορη εκ μέρους της θεότητας πλευρά που να πάει να κολλήσει εκεί πέρα τον άνθρωπο. Διαβάστε 8ο Ρωμαίους, από εκεί που γεννιόνται παρανοήσεις με τα προώρησα και τα λοιπά, που δεν τα προσέχουν οι υποτιθέμενοι μελετητές. Εκεί πέρα δεν λέει ότι ο Θεός προώρησε κάποιους να σωθούν και κάποιους να χαθούν. Λέει ότι ο προορισμός του Θεού, πολύ συγκεκριμένος κι αυτός, για να μην ξεχνάμε το μοτίβο μας, είναι να μας κάνει σύμμορφους με την εικόνα του Υιού αυτού. Μέσω του Υιού περνάμε έτσι κι αλλιώς. Κάπως αλλιώς θα γινότανε αν δεν είχε μεσολαβήσει η πτώση. Θα φορούσαμε την εικόνα του επουρανίου, όπως λέει στην Β' προς Κορινθίους. Γι' αυτό μας είχε πλάσει ο Θεός, γι' αυτό τούτο, για να καταποθεί το θνητόν από την αθανασία, το φθαρτό από την αυθαρσία κλπ. 15ο πρώτης Κορινθίους και 5ο της Β' προς Κορινθίους λένε διάφορα πάνω στο θέμα. Αλλά μέσω του Υιού όλα αυτά. Και ο Θεός θέλησε μέσω του Υιού να τραβήξει τον άνθρωπο μέσα στη θεότητα. Το φαντάζεστε? Τι θα πει όμοιος με τον Θεό? Ποιο είναι το όνομα του μεγάλου άγγελου, του αρχάγγελου, του Μιχαήλ? Θα πει Μιχαήλ, Μικαέλ υποτίθεται. Κανείς δεν είναι σαν τον Θεό. Και να πει τώρα ο Θεός, λέει, ας κάνουμε κι άλλον ένα σαν τον Θεό. Πιάνετε τι μεγάλο πράγμα είναι? Πώς θα γίνει αυτό? Δια του Υιού, θα ενωθεί με τον Υιό. Λοιπόν, αυτό το άνθρωπο το κολλήσουμε ένα όμοιο με τον εαυτό του. Ας κάνουμε με βοηθόν όμοιον με αυτόν. Και είναι μια εξάσκηση, του πώς τα δύο μπορούν να γίνουν ένα. Και πώς καθοδόν έρχεται η ταύτιση. Να διαβάσει κάποιος τα εδάφια, παρακαλώ. Με αφορμή λοιπόν
την υποπερίπτωση, μας μιλάει για την περίπτωση. Μας μιλάει για την αλήθεια. Και με αυτό κλείνουμε για την ώρα. Ποιος διαβάζει? Εφεσίους 5 από το 25. Ναι, 25 μέχρι και 27. Εδώ πέρα, αφού μας περιγράφει την αγάπη του Χριστού, βλέπετε, δεν μας αγάπησε μόνο ο Θεός, ο Πατέρας, που έδωσε τον Υιό, όπως λέει στο Ιωάννης 3:16, μας αγάπησε και ο Υιός αυτοτελώς. Δεν έκανε απλώς, δηλαδή, το θέλημα του Πατέρα, δεν ήταν κανένας είδους αγκαρία εξαιτίας της μεταξύ τους αγάπης, τι να κάνουμε αφού το θέλει. Αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, αγάπησε ο Υιός την... αυτό το συγκεκριμένο. Δεν αγάπησε δηλαδή ο Χριστός όλους τους ανθρώπους. Τώρα μιλάμε για ένα προχωρημένο στάδιο, Μιλάμε για την υλοποίηση. Παρέδωσε τον εαυτό του, δεν παρέδωσε τον εαυτό του για να μην χαθεί όλος ο κόσμος. Ναι, βέβαια, τα λέει στο Ιωάννης 3:16 αυτά. Αλλά ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Ο Χριστός, από αυτούς που κάλεσε ο Θεός, και όταν υψώθηκε ο ίδιος στο Σταυρό, τους έλκυσε όσους θέλανε. Όταν λέει, εάν υψωθώ, θέλω ελκύσει, πάντα σπασε με αυτόν. Αλλά όταν τους ελκύει, δεν πάνε πει ότι όλοι πηγαίνουν. Γιατί άμα ήταν έτσι μόνο με την έλξη, αν ήταν μηχανική η υπόθεση, θα σηκωνόταν, θα κολλάγαν όλοι επάνω του. Όχι. Τον βλέπουν, αποφασίζουν, ναι ή όχι. Όσους τους καλεί υψωμένος επάνω στο Σταυρό και λένε ναι, γίνονται η Εκκλησία. Οπότε εντοπίζεται το ενδιαφέρον τους αυτούς, γιατί αυτοί αποδέχτηκαν. Και αγάπησε, λέει, την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Με τι σκοπό? Να την αγιάσει. Τι θα πει να την αγιάσει? Να την ξεχωρίσει. Θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή για την αγιότητα, τι σημαίνει, και για την τάση μας προς την αγιότητα, που είναι πάλι η σύγκληση προς το στόχο. Σημαίνει συμμετοχή. Μια όψη είναι ο αποχωρισμός από τα άλλα, και η άλλη όψη, η θετική και η πιο ενδιαφέρουσα, είναι η σύγκληση προς αυτά που είναι του Θεού. Το πέρασμα αυτού που είναι του Θεού. Να την αγιάσει για να... και αρχίζει μετά και τις περιγραφές και λέει και πώς θα το κάνει. Να τη σιδερώσει. Γιατί να τη σιδερώσει? Γιατί έχει τσαλάκες, ρητίδες. Να την καθαρίσει. Γιατί να την καθαρίσει? Γιατί έχει λεκέδες. Πού τα βρήκε αυτά? Στη θητεία της αμαρτίας. Εκεί είναι όλο τσαλάκωμα, στραπατσάρισμα, παραμόρφωση, λέκιασμα, λέρωμα, μόμος. Αυτό είναι το έργο του Θεού, και να το καταλάβουμε. Αμήν. Παρακαλώ να γίνει προσευχή. Amén.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Δούμε και τον δοξάζουμε. Πρώτα να αρχίσουμε, θυμήθηκα τώρα να σας πω έτσι μια μικρή ιστορία. Είχα πάει σε έναν από τους ανθρώπους αυτούς που έρχονται τη Δευτέρα σε μια συμμελέτη που γίνεται στο σπίτι. Και είχαμε ξεκινήσει το πρωί, έτσι κάτι, σε 9 η ώρα, μια συμμελέτη στο γραφείο του. Αυτός είναι ιδιωτικός υπάλληλος, έχει ένα γραφείο εκεί, εμπορίες. Και κάπου έρχεται ένας άνθρωπος, πελάτης του, χαιρέτησε και μετά από λίγο τον ρώτησε ο ίδιος, τι κάνεις, πώς πας, του λέει, Βαγγέλη. Λέει, πώς να πάω, του λέει, και δάκρυσαν τα μάτια του, γιατί η γυναίκα μου, λέει, έχει μια ανίατη αρρώστια και έχει παιδευτεί, γυρίζει αριστερά, δεξιά, λέει, έχει πάει σε όλους τους γιατρούς, έχει πάει και σε όλα τα μοναστήρια και τους παπάδες. Τελευταία μας συνέστησαν, λέει, έναν εξορκιστή και πήγαμε στα Τρυπόταμα. Η Ελένη τα ξέρει τα Τρυπόταμα, κάπου προς την περιοχή τη δική της. Πήγαμε εκεί πέρα, λέει, και νομίζαμε, γιατί μας είχαν πει, λέει, πως είναι αποτελεσματικός. Αυτός ντυμένος, λέει, στα χρυσαφικά εκεί πέρα μέσα, πήρε την βίζιτα που έπρεπε μάλιστα εκεί και φύγαμε χειρότερα από ό,τι είμαστε πριν. Αιμορραγίες διαρκείς η γυναίκα μου και έχουν πειραχτεί και τα νεύρα της, λέει. Κάποια μέρα πρόσφατα, αυτό τον είχε ταράξει, προχτές, λέει, είχε πάρει μια καρέκλα και είχε ανέβει στο τελευταίο όροφο της πολυκατοικίας, 7 όροφοι, και είχε ετοιμαστεί να πηδήξει από εκεί. Πρόλαβα, λέει, την τελευταία στιγμή και την βρήκα. Της λέει, τι κάνεις εκεί, Νία την λένε. Τι κάνεις εκεί, θα πηδήξεις, για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να υποφέρω άλλο, λέει. Αγωνίζομαι, βασανίζομαι, δεν μπορώ, είμαι πολύ άρρωστη, τα νεύρα μου έχουν πειραχτεί, δεν θεραπεύομαι, δεν αντέχεται αυτό. Τι λέει, καημένη, της λέει, μη βάζεις την καρέκλα, ανέβαλε για πάνω στα κάγκελα, είναι πιο ψηλά, να τη δώσεις από εκεί. Έλα κάτω, την κατέβασε. Αυτά είναι που με βασανίζουν. Του είπα, Νικό, του φίλου μου, φέρε σε παρακαλώ τη γραφή, φέρε την Καινή Διαθήκη.

ανοίξαμε και διαβάσαμε εκεί για την αιμορροούσα. Διαβάσαμε για την αγάπη του Θεού, για την χάρη του Χριστού. Διαβάσαμε για τις θεραπείες που έκαμε εκείνος, για τις υποσχέσεις του. Ότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι είναι ο Κύριος εν το μέσο αυτών. Και άμα συμφωνήσουν δύο ή τρεις επί παντός πράγματος, δεν είναι αδύνατον εις αυτούς, αλλά ο Κύριος θα επιβεβαιώσει την αγάπη του. Άκουσε να δεις του Ευαγγέλιο. Μέχρι τώρα τα δοκίμασες όλα. Δεν δοκιμάζεις, του λέω, για τον Κύριο. Θα δοκιμάσεις την αγάπη του Θεού. Εσύ και η γυναίκα σου. Τώρα που θα πας στο σπίτι, γονατίστε εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Ανάφερε του Κυρίου, του Χριστού, του Σωτήρα μας, ότι πηγαίνεις και το ζητάς βάσει της δικής του της υπόσχεσης. Που είπε, άμα συμφωνήσουν δύο ή τρεις θα το κάνει ο Κύριος. Έφυγε. Την επόμενη μέρα εγώ ήμουν πάλι στο γραφείο. Πώς ήταν η σύμπτωση, δεν είχα ξαναπάει ποτέ δύο μέρες συνέχεια. Κάτι είχα δει μέσα στη γραφή σαν απάντηση ενός ερωτήματός του και πήγα πάλι να συζητήσουμε. Κατά τις 10 η ώρα έρχεται ο Βαγγέλης. Σταματάει και ανεβαίνει απάνω τρέχοντας και κλαίγοντας. Τι ήταν αυτό που έγινε, λέει. Ο Θεός, λέει, μου απάντησε αμέσως. Έφαγα για πρώτη φορά, λέει, μαγειρεμένο φαγητό. Η γυναίκα μου ησύχασε, τα νεύρα της ησύχασαν, κατεστάλληκε αυτή η αιμορραγία. Πω, πω, λέει, τι ήταν αυτό. Επήγε σε έναν γείτονα πάλι που γι' αυτόν μιλάμε για την αγάπη του Θεού. Τι ήταν αυτό που έγινε, λέει. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Για την αγάπη του. Γιατί εκείνος επιβεβαιώνει τις υποσχέσεις του. Επιβεβαιώνει την αγάπη του προς όλους μας. Και δεν κάνει διάκριση. Δεν κάνει καμία διάκριση. Θέλει όλοι να σωθούν και όλοι να γνωρίσουν την έκταση της αγάπης του και των ευλογιών του. Αυτά μοιραζόμαστε και μαζί σας και μαζί με τους αδελφούς. Και χαιρόμαστε ότι ο λόγος του είναι αληθινός και ευλογημένος για όλους μας. Θα ήθελα να ψάλουμε, αδελφοί, τον ύμνο 131, αν θέλετε.

σαν αντικείμενο της μελέτης, καθώς το πρωί προσευχόμουν. Νομίζω ότι θα είναι σκόπιμο να ασχοληθούμε με τη ζωή της πίστεως, που είναι το θεμέλιο της πνευματικής καρποφορίας. Να δούμε δηλαδή την πίστη ως την αφετηρία εκείνη, ως τον βράχο εκείνο στον οποίο θα στηριχτεί η καρδιά μας για να καρποφορεί το θέλημα του Θεού στη ζωή μας και να αυξάνει η σχέση μας με τον Κύριο κάθε μέρα. Με όλα τα ευλογημένα επακόλουθα. Τα επακόλουθα αυτής της καρποφορίας του Πνεύματος του Αγίου στις καρδιές μας. Της αγάπης, της χαράς, της ειρήνης, της μακροθυμίας, της χριστότητος, της αγαθοσύνης, της πίστης, πίστεως, της πραότητος, της εγκράφειας. Σε αυτό μου οδήγησαν, πιστεύω και εσάς, σύγχρονοι προβληματισμοί των πιστών όλων για την πνευματική πορεία της Εκκλησίας και επίσης των σχέσεων των αδελφών μεταξύ τους. Για το κατά πόσον δηλαδή συντελούνται όλες αυτές οι προϋποθέσεις για μια πνευματική αύξηση και ευρωστία ανάμεσα στις εκκλησίες, ανάμεσα στα παιδιά του Θεού. Η αναζήτηση της χλιαρότητος, της αγάπης μεταξύ των πιστών, τα προβλήματα που ανακύπτουν μέσα στη συνάρξη των παιδιών του Θεού, η, θα έλεγα, πενιχρά πνευματική καρποφορία, η έλλειψη χαράς και πνευματικής εφορίας, η πολυπραγμοσύνη των πιστών και οι στόχοι που έχουν θέσει οι πιστοί στη ζωή τους σαν προβληματισμοί και των αποτελεσμάτων αλλά και των αιτίων για όλα αυτά που συζητάμε. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι Εκείνος έχει απαντήσεις μέσα στον Λόγο Του ευλογημένες και συγκεκριμένες, σαφείς και παραδείγματα ευλογημένα μέσα από τον Λόγο Του. Πιστεύω ότι το Πνεύμα του Θεού θα δώσει σήμερα στις καρδιές μας εκείνες τις αναγκαίες πληροφορίες, θα έλεγα και τους προβληματισμούς. Εδώ στοχεύει η δική μου η προσπάθεια. Οι προβληματισμοί δηλαδή που θα προέλθουν από το Πνεύμα το Άγιο μέσα στις καρδιές μας, για να πάρουμε κι εμείς μια θέση και να απαντήσουμε στον Κύριο απέναντι στη δική του την αγάπη, στην προσφορά της αγάπης της δικής του, της χάριτος του Ιησού Χριστού και των ενεργειών που έχει και των αποτελεσμάτων που έχει φέρει μέσα στις δικές μας τις καρδιές. Και αφού διαπιστώσουμε, θα αφαιθούμε στον Κύριο, Εκείνος να συμπληρώσει, Εκείνος να αφομοιώσει, Εκείνος να σχολιάσει, Εκείνος να μας ελευθερώσει από κάθε περισπασμό, από κάθε έλλειψη πιστότητος προς Αυτόν, ολιγοπιστίας, για να κάνει ώστε η ακτινοβολία των παιδιών Του τις τελευταίες αυτές ημέρες να είναι αποτελεσματική στο περιβάλλον, το άμεσο, το οικογενειακό και στο ευρύτερο περιβάλλον, για να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου και ψυχές να επιστρέφουν σε Αυτόν, δοξασμένο το όνομά Του. Θα ήθελα να προσευχηθούμε στον Κύριο. Ουράνιε Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε γιατί στο όνομα του Ιησού Χριστού ερχόμαστε ενώπιον Σου με πολύ χαρά μέσα στην καρδιά μας, γεμάτη από την εφοροσύνη της αγάπης Σου. Καθώς ευλησιάζουμε, σκεφτόμαστε ότι εμείς οι αμαρτωλοί έχουμε με την θυσία του Ιησού Χριστού, με το πολύτιμο αίμα Του που χύθηκε, με το οποίο μας συμφιλίωσε, πλήρωσε τα λύτρα και μας έκαμε Υιούς Σου και θυγατέρες Σου, έχουμε την δυνατότητα να σε αποκαλούμε Πατέρα μας και η καρδιά μας να ξεκουράζεται όπως ξεκουράζεται η καρδιά των παιδιών των μικρών όταν λένε τα ζητήματά τους στον επίγειο Πατέρα τους. Μας έχεις καλομάθει. Δεν μας έχεις αφήσει ποτέ χωρίς απάντηση. Άσχετα αν είναι θετική ή αρνητική, μας έχεις βεβαιώσει ότι άκουσες το αίτημά μας. Και έτσι στεκόμαστε ενώπιόν Σου και ζητάμε κατά τον Λόγο Σου την παρουσία Σου ανάμεσά μας το βράδυ αυτό. Ζητάμε το Πνεύμα Σου το Άγιο να οδηγήσει τη μελέτη μας, να προετοιμάσει τις σκέψεις μας, τις καρδιές μας και τις σκέψεις του δούλου Σου, Κύριε. Ταξινόμησε Εσύ έτσι, ώστε να γίνει κατανοητό το μήνυμα που το Πνεύμα Σου το Άγιο θέλει να δώσει σήμερα σε όλους μας. Παρακαλούμε, Κύριε, να φύγουμε πιο γεμάτοι από ό,τι ήρθαμε. Να φύγουμε προβληματισμένοι στην αγάπη Σου, να προφύγουμε βεβαιωμένοι για την αγάπη Σου, ενθαρρυμένοι, Κύριε, ότι η υπόθεση της ύπαρξεώς μας
Είναι στα χέρια τα δικά σου, ακόμα και το έργο δικό σου είναι και εσύ το επιμελείσαι. Σε ευχαριστούμε και περιμένουμε ότι εσύ θα κάνεις περισσότερα από όσα εμείς εννοούμε ή ζητούμε, γιατί είσαι πραγματικά ο μόνος δυνάμενος. Σε σένα στερώνει την καρδιά μας. Σε σένα πηγάζει η σωτηρία μας. Από σένα πηγάζει. Γι' αυτό και είμαστε βέβαιοι ότι είσαι ανάμεσά μας και θα μας ευλογήσεις με την παρουσία σου. Παρακαλούμε, ευλόγησε και τους αδελφούς μας που λείπουν και ιδιαίτερα παρακαλούμε να ευλογήσεις και να συμπαρασταθείς το έργο το δικό σου, τον αδελφό τον Απόστολο που είναι στη Ρόδο. Και την σύναξη αυτή εσύ ιδιαίτερα να αναλάβεις και να συνδέσεις με τους δεσμούς της δικής σου χάριτος και αγάπης και την βεβαιότητα ότι το έργο το δικό σου εσύ το κατευθύνεις με το Πνεύμα σου το Άγιο. Και δεν είναι αποτέλεσμα ούτε ανθρωπίνων επιλογών, ούτε ανθρωπίνων ικανοτήτων. Αλλά είναι αποτέλεσμα της χάριτος της δικής σου. Γι' αυτό και σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε και είμαστε βέβαιοι ότι εσύ που άρχισες το καλό το έργο και στη ζωή μας και, και μεταξύ των αδελφών μας θα το ολοκληρώσεις και θα το κάνεις να είναι ευλογία στο περιβάλλον και για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά προς δόξαν σου, προς δόξαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Πνεύματός σου του Αγίου. Αμήν. Δόξα στον Θεό. Θα ήθελα να ψάλουμε και τον ύμνο, αν είναι εύκολο, 169.

0: Ένα εδάφιο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το 7ο κεφάλαιο, και λίγα εδάφια από την επιστολή προς Εβραίους. Θα διαβάσουμε από το Ιωτάλφα κεφάλαιο της επιστολής προς Εβραίους, γνωστό μέρος, αλλά το Πνεύμα του Θεού θα το ανανεώσει μέσα στις καρδιές μας. Από το 7ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη διαβάζω το εδάφιο 38. «Όσοις πιστεύει σε με, καθώς είπεν η Γραφή», είπε ο Κύριος, «ποταμή είδα το ζώντος, θέλω σειρεύσει εκ της κοιλίας αυτού». Όποιος πιστεύει σε μένα, ναι, θα νιώσει να γεμίζει η ύπαρξή του ολόκληρη από την παρουσία τη δική μου. Το Πνεύμα το Άγιο θα πλημμυρίσει τον άνθρωπο εκείνο. Και από την επιστολή προς Εβραίους θα διαβάσουμε το πρώτο μέρος του 11ου κεφαλαίου. Να ξεκινήσουμε το 37 άραγε, του 10ου. «Διότι έτι ο λίγων καιρών και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδίνη. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Και αν της ήρθει ο πίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Εμείς όμως δεν είμαι θα εκ των σειρωμένων ο πίσω προς απώλειαν, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρίαν ψυχής. Είναι δε πίστης, ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Διότι δια ταύτης έλαβον καλήν μαρτυρίαν οι πρεσβύτεροι. Δια πίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με τον Λόγον του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Δια πίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεόν καλυτέραν θυσίαν παρά τον Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι ή το δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρίαν περί των δώρων αυτού, και δι' αυτής και έτι αποθανών έτι λαλεί. Δια πίστεως μετετέθη ο Ενόχ, δια να μη είδη θάνατον, και δεν ευρίσκεται διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός. Επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευηρέστησεν εις τον Θεόν. Χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήσει τις εις αυτόν. Διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύσει ότι είναι μισθαποδότης και γίνεται πράγματι μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν». Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για τον λόγο. Η σημασία που έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο, που έχει δώσει ο Κύριος για την πίστη στις υποσχέσεις Του, στην αγάπη Του, είναι το κλειδί εκείνο, είναι το κριτήριο θα έλεγα, που οδηγεί το χέρι του Θεού σε ευλογίες προς όλους εκείνους οι οποίοι απεδείχθησαν ότι εμπιστεύονται στον Λόγο του Θεού. Θα αναφερθώ σε 4 περιπτώσεις γεγονότων από την Παλαιά Διαθήκη, ξεκινώντας από την Γένεση, από το γνωστό μέρος του 22ου κεφαλαίου, που λέει εκεί από την αρχή: «Μετά ταύτα τα πράγματα, μετά τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ», εδοκίμασε, «και είπε προς αυτόν Αβραάμ, ο δε είπεν, ιδού εγώ, και είπε, λάβε τώρα τον υιόν σου τον μονογενή, τον οποίον ηγάπησα, τον Ισαάκ, και είπαγε εις τον τόπον Μοριά και πρόσφερε αυτόν εκεί, εις ολοκαύτωμα, επί ενός των ωραίων, το οποίον θέλος είπει. Σηκωθείς δε ο Αβραάμ ενωρίς το πρωί, εσαμάρωσε την όνον αυτού, και έλαβε μεθε αυτού δύο εκ των δούλων αυτού και Ισαάκ των υιών αυτού, και σχίσας ξύλα δια την ολοκαύτωσιν, εσηκώθηκε ή πήγεν εις τον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός. Την δε τρίτην ημέραν υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον τόπον μακρόθεν». Θα κάνουμε λίγες σκέψεις απάνω σε αυτό, αφού διαβάσουμε και μερικές άλλες περικοπές από το βιβλίο της Εξόδου, από το 15ο κεφάλαιο. Είναι η περίπτωση που ο Μωυσής ευώησε προς τον Κύριον για να εξηγιάνει τα νερά της πηγής στον χώρο Μερά, που είναι πικρία. Ο δε Μωυσής, λέει στο 25ο εδάφιο, ευώησε προς τον Κύριον και έδειξε εις αυτόν ο Κύριος ξύλον, το οποίον ότε έριψεν εις τα ύδατα εγλυκάνθησαν. Εκεί έδωκεν εις αυτούς παραγγελίαν και διατάγματα, και εκεί εδοκίμασεν αυτούς. Και στο 16ο κεφάλαιο, στο 4ο εδάφιο, μας λέει πάλι τα εξής. «Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, ιδού
1: θέλω βρέξει εις εσάς άρτον εξ ουρανού και θέλει εξέρχεστε ο λαός και συνάγει καθημέραν το αρκούν εις αυτούς. Το αρκούν τις ημέρες. Δια να δοκιμάσω αυτούς αν θέλους η περιπατή εις τον νόμον μου ή ουχή. Και από το βιβλίο του Δευτερονομίου, από των Χρονικών, συγγνώμη, ένα πολύ μικρό μέρος πάλι, είναι η περίπτωση που έχει θεραπευτεί ο Εζεκίας από την αρρώστια του, όταν με τρομερό, με ευλογημένο τρόπο ο Κύριος επιβεβαίωσε την υπόσχεσή του δια του προφήτου, του Ισαΐα, που είπε να προχωρήσει η σκιά μπροστά, λέει, ή να πάει προς τα πίσω, και είπε να πάει προς τα πίσω η σκιά για να βεβαιωθώ ότι θα γίνει. Το γεγονός αυτό προβλημάτισε τους ανθρώπους όλους, όλη τη περιοχή. Και εστάλησαν πρέσβεις από τον βασιλέα της Βαβυλώνος να μάθουν με ποιο τρόπο, ποιες συνθήκες, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Αυτή η αθεράπευτη αρρώστια, πώς θεραπεύτηκε. Και μας λέγει εδώ, 31 εδάφιο του 32ου κεφαλαίου, λάμδα β κεφάλαιο, 31 εδάφιο. Επί των πρέσβειων όμως των αρχόντων της Βαβυλώνος, ήτινες έστειλαν προς αυτόν δια να ερευνήσωση περί του θαύματος του γενωμένου εν τη γη, ο Θεός εγκατέλειπε αυτόν, δια να δοκιμάσει αυτόν, ώστε να γνωρίσει πάντα τα εν τη καρδία αυτού. Εδελιπέ πράξεις του Εζεκίου και τα ελέη αυτού, ιδού είναι γεγραμμένα εν τη οράση Ισαΐου του προφήτου Ιού του Αμός, εν το βιβλίο των βασιλέων και εν το βιβλίο των βασιλέων του Ιούδα και Ισραήλ. Και εκοιμήθη ο Εζεκίας μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν το υψηλότερο των λόφων των τάφων του Δαβίδ και πάσο ο Ιούδας και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ έκαμον εις αυτόν τιμάς εν το θανάτο αυτού ευασίλευσε δε ανταυτού ο Μανασής ο γιος αυτού. Θα ήθελα επίσης να διαβάσω από το 8ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου πάλι κάτι σχετικό. Απ' την αρχή διαβάζω. «Πάσας τας εντολάς», λέει εκεί στο λαό Ισραήλ, «τας οποίας εγώ προστάζω εις εσήμερον, θέλετε προσέχει να εκτελείτε, δια να ζείτε και να πληθυνθείτε και δια να εισέλθετε και να κληρονομήσετε την γην, την οποίαν όμως εορκίστηκε ο Κύριος προς τους πατέρας σας και θέλεις ενθυμίσαι πάσαν την οδόν εις την οποίαν σε οδήγησε ο Κύριος ο Θεός σου τα 40 ταύτα έτη εν τη ερήμο, δια να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, δια να γνωρίσει τα εν τη καρδία σου, εάν θέλεις φυλάξει τας εντολάς αυτού η ουχή. Και σε εταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσεις και σε έθρεψε με το μάνα, το οποίο δεν εγνώριζες, ουδέ οι πατέρες σου εγνώριζον, δια να σε κάμει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνον άρτον, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγων εξερχόμενων εκ του στόματος του Κυρίου. Τα ημάτια σου δεν επαλαιώθησαν επάνω σου, ουδέ οπού σου επρίστη τα 40 ταύτα έτη. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Αυτές τις σκέψεις που μοιράστηκα μαζί σας στην αρχή, το Πνεύμα του Θεού έφερε στην καρδιά μου. Αναζητώντας μέσα στον ίδιο τον εαυτόν μου τις αιτίες που μπορεί να προκληθούν πικρίες, ανησυχίες ή στενοχώριες μέσα στη ζωή μας. Και όχι μόνο ατομικά στον καθένα από εμάς, αλλά κυριότερα στις σχέσεις μεταξύ μας. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις που λίγο πολύ όλοι έχουμε γνωρίσει και ίσως έχουμε πειραματιστεί και αισθανθεί, είτε από τον ίδιο τον εαυτόν μας, είτε από ανθρώπους από τους οποίους προσδοκούσαμε εμείς ανταπόκριση και ενέργειες ανάλογες εκείνων που προσδοκούμε από ανθρώπους αναγεννημένους, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν θάψει τον παλαιό του σε αυτό και έχουν αναστηθεί μετά από το βάπτισμα κατά την ομολογία την ειδική τους και την δική τους, τον δικό τους τον ισχυρισμό αφιερωμένοι στον Κύριο για να ζήσουν μια νέα ζωή εν Κυρίω. Και διαπιστώνουμε ότι δεν είναι έτσι. Στην επιστολή που στέλνει το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία της Εφέσου λέει και εδοκίμασα σε αυτούς που λένε πως είναι Απόστολοι και δεν είναι. Και τους βρήκες ότι δεν ανταποκρίνονται. Και έρχεται πράγματι στο νου μου πόσο εμείς ανταποκρινόμεθα στην προσδοκία του Κυρίου μας με το έργο που έχει κάνει δια του Ιησού Χριστού, το έργο της αναγέννησης. Πόσο δηλαδή μπορεί κανένας να πει σε τι ποσοστό η ζωή η δικιά μας είναι ζωή αποτελεσμάτων που έχει φέρει το Πνεύμα του Άγιο αναγεννήσεως, ενός ξεχυλίσματος αγάπης, ενός ξεχυλίσματος των γνωρισμάτων του Πνεύματος του Αγίου στις λεπτομέρειες των εκδηλώσεων της ζωής μας. Και αφού δούμε ότι τα αποτελέσματα εκείνα δεν είναι τα προσδοκόμενα, να αναζητήσουμε εκείνες τις αιτίες που έχουν είτε επιβραδύνει είτε έχουν στερέψει την ροή των ευλογιών αυτών μέσα στη ζωή του καθενός μας. Γιατί μας είπε ο λόγος του ότι όποιος πιστέψει σε μένα, λέει, ποταμοί ύδατος αναβλύζοντος θα ρεύσουν εκ της κοιλίας αυτού και θα γίνει ένα ποτάμι εκροής, θα γίνει ένα φως που θα ακτινοβολεί. Και τίθεται, και θέτω και σε εσάς τον προβληματισμό, αυτή η ακτινοβολία της χάριτος, των ενεργειών, των αποτελεσμάτων της σχέσης μας με τον Κύριο, είναι άραγε έκδηλη, είναι άραγε η ζωή δική μας, η μαρτυρία η δική μας, μια επιστολή Χριστού, αυτή η έλλειψη της πνευματικής καρποφορίας. Σε τι οφείλεται η όποια διαφορά μεταξύ των πιστών ανθρώπων και οι πικρίες και οι στενοχώριες. Αδελφοί, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι αποτέλεσμα όλων αυτών των ελλείψεων δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ελλειπής σχέση μας με τον Κύριο, ο ελλειπής πειραματισμός μας στην αγάπη τη δική του. Αναφερθήκαμε στα σημεία εκείνα στα οποία ο Κύριος θέλησε, λέει, να δοκιμάσει τον λαό Ισραήλ. Και δεν υπάρχει καμιά περίπτωση από αυτές που ο Θεός εδοκίμασε την πίστη του λαού Ισραήλ, που μετά την αποτελεσματική τους προσαρμογή στο θέλημα του Θεού, την ανταπόκρισή του στην αγάπη του Θεού, που ο Κύριος μετά ακριβώς από κάθε τέτοια δοκιμασία δεν έφερε αποτελέσματα χάριτος και ευλογιών. Είναι εκεί που στο ίδιο κεφάλαιο που διαβάσαμε από το βιβλίο της Γενέσεως για τον Αβραάμ δίνει τις υποσχέσεις του ο Κύριος προς τον Αβραάμ ότι αυτός θα γίνει πατέρας πολλών εθνών και θα είναι εις ευλογίαν το σπέρμα του και δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι αυτά τα αποτελέσματα ήρθανε στη ζωή, όχι μόνο του Αβραάμ, αλλά στη ζωή όλων μας. Και στον λαό Ισραήλ δεν τους έδωσε ένα πλήθος υποσχέσεων και να τους το δώσει προκαταβολικά. Αλλά όπως κατά τον λόγο του στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 17 λέει, «Εκ πίστεως εις πίστην, από βήμα σε βήμα ο Κύριος δίνει». Από κάθε μέρα, από τη μικρή μας εμπειρία, από τη μικρή μας εμπιστοσύνη που δίνουμε σε Αυτόν. Δώσαμε εμπιστοσύνη στον Θεό. Εκείνος ανταποκρίνεται και σε μας αυξάνει η πεποίθηση ότι ο Κύριος που ήταν κοντά μας όταν τον επικαλεστήκαμε είναι εκείνος που θα αναλάβει και την υπόλοιπη ζωή μας. Θα αναλάβει όλα τα ζητήματά μας. Πιστεύω ότι σε όλους μας έχει κάνει εντύπωση εκείνη η πιστότητα που έδειξε το παιδάκι αυτό, ο Δαβίδ, όταν παρουσιάστηκε μπροστά στον Σαούλ τον βασιλιά, τον μεγάλο εκείνο άνθρωπο που εξήχε από τους ώμους αυτού, λέει, και πάνω από όλο το λαό, που φοβισμένος όμως δεν επήγαινε στη μάχη, γιατί εκεί στη μάχη όλος ο λαός Ισραήλ φοβισμένος ετρέπεται εις φυγήν, γιατί έβγαινε μπροστά ένας άνθρωπος και εμικτήριζε τον λαό Ισραήλ και την πίστη του στον Θεό, ο Γολιάθ. Επήγε ο μικρός αυτός ο Δαβίδ να πάει φαγητό στα αδέρφια του και άκουσε το γεγονός, λέει, ποιος είναι αυτός που το κάνει αυτό. Πηγαίνει λοιπόν και λέει στον Σαούλ, εγώ, λέει, θα πολεμήσω για αυτόν. Μα εσύ, του λέει, είσαι παιδάκι, του λέει, πού θα πας, πώς μπορεί να πας. Έλα να σου φορέσω, του λέει, μια ωραία στολή, τη στολή τη δική μου, τεράστιος αυτός, μικρός ο Δαβίδ. Πήγε να κινηθεί, έπεσε κάτω, δεν τα θέλω αυτά. Άκουσε να σου πω ένα μυστικό, του λέει, σε παρακαλώ βασιλιά. Εγώ, ο δούλος σου, είμαι ποιμένας προβάτων, λέει. Και εκεί που ήμουν ποιμένας, ήρθε μια αρκούδα. Και καθώς ήρθε η αρκούδα, την έπιασα και την έσκησα, λέει. Ναι. Την έσκησα και την ενίκησα και ήρθε και ένα λιοντάρι και αυτό το κατετρόπωσα και αυτό το ενίκησα. Νομίζω προηγήθηκε το λιοντάρι. Αυτός ο Κύριος ήταν μαζί μου, λέει, με τον Λέοντα και με την Αρκούδα, θα είναι μαζί μου και τώρα, λέει, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δέστε, δεν ξεκινάει να πάει το παιδί του Θεού να πολεμήσει με έναν Γολιά. Έχει προηγηθεί ο πόλεμος με τον λιοντάρι. Έχει προηγηθεί ο πόλεμος με την αρκούδα. Έχει προηγηθεί η εμπειρία των επεμβάσεων του Θεού. Και στερεωμένος, εδρεωμένος στην αγάπη του Θεού, είναι έτοιμος να πολεμήσει. Δεν θέλει αυτός πανοπλία. Δεν θέλει αυτός πολύτιμα στολίσματα απάνω σε αυτή την πανοπλία και στις ασπίδες, όπως την περιγράφει μέσα στην Οδύσσια του
2: ή στην Ιλιάδα του. Ο Όμηρος, μάλλον στην Ιλιάδα που περιγράφει την ασπίδα του Αχιλλέα, τη σπουδαία που ήταν αυτή η ασπίδα. Δεν ήθελε τέτοια πράγματα το παιδί του Θεού. Το παιδί του Θεού ήθελε αυτή την βεβαιότητα ότι ο Κύριος είναι μαζί του. Και ο Δαβίδ την είχε. Γι' αυτό λέει ότι θέλει να δοκιμάσει τον Αβραάμ. Γι' αυτό λέει ότι θέλει να δοκιμάσει τον λαό Ισραήλ. Μέσα στα ύδατα εκείνα της Μεριβά. Θέλει να τον δοκιμάσει ώστε να επεκταθούν οι προσφορές του Κυρίου μας. Να βεβαιωθεί ο Κύριος. Μα δεν τα ξέρει ο Κύριος. Ο Κύριος γνωρίζει όλα πλην των αποφάσεων που θα πάρει ο άνθρωπος. Γιατί θα παρατηρήσατε και στην περίπτωση του Αβραάμ ότι λέει τώρα εγνώρισα ότι με αγαπάς. Ο ίδιος έχει εστερήσει τον ίδιο τον εαυτό του από του να γνωρίζει τι θα κάνει ο άνθρωπος μέσα σε την απόλυτη ελευθερία της βουλήσεως του κάθενός από εμάς. Περιμένει να εκδηλωθούμε θετικά ή αρνητικά στις υποσχέσεις τις δικές του. Έτσι ελεύθερα περίμενε να αποφανθεί και ο λαός Ισραήλ. Και μάλιστα στο δεύτερο μέρος που διαβάσαμε, στο 16ο κεφάλαιο, τους οδηγεί σε μια πρακτική εμπειρία. Θα σας δώσω, τους λέει, εκείνο το μάνα. Και θα πηγαίνετε και θα παίρνετε κάθε μέρα αυτό που αρκεί για την ημέρα. Μερικοί άνθρωποι έδειξαν απιστία. Και αντί να πάρουν αυτό που αρκεί για μια μέρα, πήρανε παραπάνω. Και πάνε την άλλη μέρα να ανοίξουν για να μην πάνε να μαζέψουν ή στο ενδεχόμενο ότι δεν θα δώσει. Ο Θεός να έχουν κάτι σαν απόθεμα. Και είχε σαπίσει. Είχε μουχλιάσει, λέει, το μάνα εκείνο. Και το αδειάσανε και πλύνανε και καθαρίσανε και πήγανε και πήρανε το μάνα της ημέρας. Το κάνω αυτό, λέει, για να δοκιμάσω εάν θα δώσετε εμπιστοσύνη στα λόγια τα δικά μου. Κάθε μέρα εγώ θα είμαι μαζί σας και κάθε μέρα θα παίρνετε το μάνα που σας έχω πει εγώ. Το μάνα εκείνο που απαιτείτε για την ημέρα. Μην μεριμνήσετε για την άλλη μέρα. Εγώ είμαι μαζί σας και μπορώ να εκτελώ όλες μου τις υποσχέσεις. Όλα είναι δυνατά εις τον Θεό. Και το επιβεβαιώνει στον λόγο του. Για να πει μετά στο βιβλίο του Δευτερονομίου ότι 40 ολόκληρα χρόνια σας επέρασα μέσα από δυσκολίες, μέσα από προβλήματα, μέσα από καταστάσεις για να δοκιμάσω τι έχετε μέσα στην καρδιά σας. Ίσως εδώ είναι και η εξήγηση των θλίψεων, των προβλημάτων, των δυσκολιών μέσα από τις οποίες περνάνε τα παιδιά του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος στο 5ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους θα πει «Και όχι μόνον τούτο, αλλά καυχόμεθα και εις τα θλίψεις, γινώσκοντες ότι η θλίψη εργάζεται υπομονήν, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπής δεν θέλει κατεσχήνη». Δεν θα ντροπιαστούμε στην ελπίδα, στην πεποίθησή μας ότι αυτός που μας έχει αναλάβει και μας έχει ζωγραφίσει στις παλάμες των χεριών του, θα εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις του. Αδελφοί, το έχουμε ανάγκη αυτό. Δεν θα υπήρχε κανένα παράπονο από κανέναν άνθρωπο εάν όλες μας οι πηγές, όπως λέει στον ψαλμό Πιθήτα, αν δεν κάνω λάθος, όλες οι πηγές μου είναι εν σύ, λέει. Εάν όλες μας οι πηγές ήταν στον Κύριο. Οι πηγές για τη ζωή μας, για την υγεία μας, για τα προβλήματά μας, για την οικογένειά μας, για την εκκλησία, για κάθε τι που μπορεί να μας απασχολήσει. Θυμηθείτε τις προτροπές του Πνεύματος του Αγίου. Πάσαν την μέρη να ημών, θα πει στην επιστολή του Πέτρου, ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτό μέλει περί ημών. Μας φροντίζει, μας ενδιαφέρεται για μας. Καθώς τα λέτε αυτά, τα λέμε αυτά, συγγνώμη, τα λέω σε εσάς, έρχεται στο νου μου ένα γεγονός. Κάποτε η γυναίκα μου είχε ένα πολύπλοκο ρολόι και το πήγε σε έναν πολύ καλό και δικό μας άνθρωπο ρολογά. Το πήγε να το φτιάξει λοιπόν και πολύ καλό ρολόι, λέει ο ρολογάς μας, το παίρνει, το ανοίγει, το κάνει βίδες. Πότε θα το πάρουμε? Θα το πάρετε, λέει, την Τετάρτη. Πάμε την Τετάρτη, το ρολόι δεν ήταν έτοιμο. Αντώνη, πότε θα το πάρουμε? Δεν έρχεστε τη Δευτέρα. Πάμε τη Δευτέρα, δεν ήταν έτοιμο. Πότε θα το πάρουμε, Αντώνη? Ξέρεις, είχα κάτι δυσκολίες. Να έρθετε την Παρασκευή. Πάμε την Παρασκευή, δεν ήταν έτοιμο. Αντώνη, ξέρεις, δεν έρχεστε τη Δευτέρα. Πάει τη Δευτέρα και της δίνει ένα φακελάκι. Της λέει, δεν μπόρεσα να το φτιάξω. Έτσι είναι, βίδες. Της λέει, πάρ' το και ό,τι γίνει. Της λέει, τώρα τι να σου πω, δεν μπορώ να το φτιάξω. Το πήραμε με κάποια στενοχώρια. Ήρθαμε εδώ στο Κοροπή και το είπαμε, το συζητήσαμε το γεγονός, έτσι γελώντας λιγάκι με το Θανάση. Ω, μην το συζητάς, λέει, αν δεν έχει χάσει βίδα, έχουμε έναν πολύ καλό ρολογά. Μένει εδώ στην Αθήνα και ξέρεις, γράψε στο φάκελο το όνομά σου και το τηλέφωνο και πέταξε το αν είναι κλειστά και κάτω από το ρολό. Ρίξ' του το από κάτω, λέει, και αυτός θα το φτιάξει. Το κάναμε, το πετάξαμε κάτω από το ρολόι, πήγε το ρολόι λοιπόν σε αυτόν, πέρασαμε μετά από 2-3 μέρες, τι έγινε το ρολόι, α εσείς είσαστε, πάρτε το, ήταν εντάξει, δούλευε. Το δώσαμε στον ειδήμονα και το έφιασε. Πάσαν την μέρη να ημών, ρίψατε από αυτόν. και αυτός σε ενδιαφέρεται, φροντίζει για μας, θα δώσει απαντήσεις. Μα τούτο είναι το πεδίο στο οποίο μας καλεί ο Θεός να ζήσουμε. Τα παιδιά του Θεού καλούνται να ζήσουν με την εμπειρία των επεμβάσεων του Θεού. Γιατί οι όποιες πληροφορίες μας μέσα από τον λόγο του, οι όποιες πεποιθήσεις μας, εάν δεν συνδυαστούν με την αποδοχή, με την πεποίθηση ότι ο Κύριος που τα υπόσχεται εκπληρώνει στην λεπτομέρεια της υποσχέσης του, θα μείνουν νεκρά γράμματα. Θα μείνουν νεκρές πληροφορίες. Εκείνο που μας χρειάζεται είναι η ζωή η δική μας να διέπεται, να κατευθύνεται, να οδηγείται και να επιβεβαιώνεται από τη ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τις επεμβάσεις του. Να είναι εκείνος που αναλαμβάνει και το μικρότερο και το μεγαλύτερο πρόβλημα το δικό μας. Τι ευλογημένη η απάντηση που έδωσε ο Θεός μέσω του Ισαΐα στον άνθρωπο αυτό τον Εζεκία. Στο μυαλό σας πιστεύω, όπως και στο δικό μου έρχεται η σκέψη, ότι η καρδία του ανθρώπου είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Τι να είπε κανένας. Έθεσε στον Κύριο για να βεβαιωθεί ότι ο Θεός θα αναλάβει το ζήτημά του, το πιο μεγάλο πρόβλημα που μπορούσε να τεθεί. Δεν ξέρω εάν υπάρχει εδώ κάποιος ειδήμων που να ξέρει τα περί της αστροφυσικής με την πορεία των ουρανίων σωμάτων μέσα στο αχανές. Τι πάει να πει να γυρίσει πίσω η σκιά. 2 βαθμούς, πόσους είπε τότε, δεν το θυμάμαι. Να γυρίσει πίσω. Μα τα αδρανιακά φαινόμενα, οι παλήριες, οι καταστροφές που θα γινόταν πάνω στον πλανήτη, είναι ασύλληπτες. Γιατί η μάζα είναι τεράστια της γης. Όχι σεισμό, καταστροφή θα γινόταν. Δεν έγινε τίποτα από αυτά όμως. Και γύρισε η σκιά πίσω. Και βεβαιώθηκε. Και όχι μόνο, αλλά σηκώθηκε από την αρρώστια του και έγινε καλά. Προβληματίστηκε όλο το περιβάλλον του ανθρώπου εκείνου. Προβληματιστήκαν οι βασιλείς από την Βαβυλώνα και πήρανε πρέσβεις και λένε πηγαίνετε να δείτε ρε παιδιά τι είναι αυτό που συνέβη, πώς ενήργησε ο Θεός, μα αυτός ήταν καταδικασμένος σε θάνατο και τώρα ζει, πηγαίνετε να δείτε. Και πήγανε να δούνε και τους έδειξε όλα τα άλλα εκτός από την αποκάλυψη των ενεργειών του Κυρίου μας. Την ίδια στιγμή, από το βιβλίο των βασιλέων το αντίστοιχο μέρος, πηγαίνει ο Ισαΐας και βλέπει τους πρέσβεις εκεί και βλέπει και τον Εζεκία. Εζεκία του λέει, τι είναι οι άνθρωποι αυτοί. Α, του λέει, είναι οι πρεσβευτές, λέει, από τη Βαβυλώνα. Και τι είδαν εν το οίκο σου. Τι είδανε σε σένα επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ. Α, τα είδαν όλα, λέει. Δεν άφησα τίποτε από αυτά που είναι εν το οίκο μου που να μην τους τα δείξω. Και τους έδειξε πανοπλίες, τους έδειξε τα χρυσαφικά του, τους έδειξε τα εφοδιά του, τους έδειξε όλα τα μεγαλεία απάνω στα οποία είχε στερεωθεί η καρδιά του. Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας, λέει το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι είπε ο Κύριος. Όπου είναι ο θησαυρός σας και η καρδιά του Εζεκία ήταν απάνω σε αυτά. Αποτέλεσμα, να του πει ότι όλα αυτά που είδες Εζεκία θα μετακομιστούν στη Βαβυλώνα. Και πράγματι έτσι έγινε. Έχασε ο Εζεκίας. Έχασε την ευκαιρία να μαρτυρήσει για την επέμβαση του Θεού. Ποιος θα μπορούσε να σταθεί εναντίον του, να αμφισβητήσει την παρουσία του Θεού, όταν τους έλεγε ακούστε παιδιά τι έγινε. Αυτό και αυτό έγινε. Αλλά εγώ έχω έναν δυνατό και ευλογημένο πατέρα, τον ουράνιο τον Θεό, τον Παντοκράτορα. Αυτόν δια του οποίου έγιναν τα πάντα και συντηρούνται τα πάντα. Και καθώς αρρώστησα, είχαμε εδώ έναν άνθρωπο του Θεού και προσευχήθηκε και του είπα. Και εγώ ζήτησα από τον Θεό να κάνει παράταση και μου έδωσε παράταση. 15 χρόνια. Μέτρα από τώρα 15 χρόνια και να με βρεις. Να δεις 15 χρόνια που θα γίνει και η κηδεία μου εδώ πέρα. Αλλά θα έχω ζήσει 15 χρόνια γιατί έδωσε παράταση ο Θεός. Δεν το είπα αυτό. Δίνει ο Θεός την ευκαιρία σε όλους μας να δώσουμε μαρτυρίες ανάλογες των επεμβάσεων του Θεού στη ζωή μας με εκείνες που είχε ο Εζεκίας. Το ερώτημα είναι, ακτινοβολεί η ζωή μας, έχουμε τέτοιες εμπειρίες? Ή μήπως έχουμε νομίσει ότι μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα της ζωής μας όλοι με τις δικές μας ικανότητες και έχουμε βγάλει τον Κύριο έξω από τη ζωή και κάθε μεριμνά μας αντί να αναθέσουμε σε Αυτόν την έχουμε κρατήσει εμείς για τον εαυτό μας και έχουμε πικρίες σαν κάποιος μπροστά στην προσπάθειά μας να λύσουμε τα προβλήματά μας βρίσκεται εμπόδιο και έχουμε πικρίες, έχουμε στενοχώριες. Έχουμε διαστάσεις μεταξύ αγαπητών ανθρώπων. Μα εάν γεμίσει η καρδιά με τον πλούτο της αγάπης του Θεού, τότε δεν μπορεί να μας στερήσει κανένας τίποτα, ούτε μπορούμε να έχουμε πικρίες για κανέναν άνθρωπο. Αλλά όλος ο πλούτος μας, όλος ο ουρανός θα είναι δικός μας δια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Μακάρι αυτό το πνεύμα να το βεβαιώσει ο Θεός μέσα στις καρδιές μας. Χωρίς πίστεως δεν είναι δυνατόν να ευαρεστήσει κανείς εις αυτό. Το θυμόσαστε πώς το αναφέρει στην επιστολή προς Κορινθίους, την πρώτη, στο 13ο κεφάλαιο, και λέει πίστης, ελπής, αγάπη. Αλλά δεν λέει αγάπη, πίστης, ελπής, λέει πίστης, ελπής, αγάπη. Γιατί δεν μπορεί να έρθει ο καρπός της αγάπης μεταξύ μας, εάν πρώτα δεν καλλιεργηθεί μέσα μας αυτή η σχέση της υιοθεσίας με τον Κύριο, της εμπιστοσύνης αυτών, ότι μετά του Ιησού Χριστού ο Θεός είναι διατεθειμένος να μας χαρίσει τα πάντα. Εάν τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφίστη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπερπάντων ημών, πώς δεν θα μας χαρίσει τα πάντα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Θα σας θυμίσω και το ανάλογο μέρος αυτό από την επιστολή προς Φιλιππησίους, που λέει «Ο Κύριος είναι πλησίον. Χαίρετε στον Κύριο. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εμπαντή πράγματι. Ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό δια της προσευχής και της δεήσεως, με τα ευχαριστίας. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, θα διαφυλάξει και τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού». Ευλογημένο το όνομα του Θεού, η οδός της πίστεως είναι εκείνη που λείπει και η εμπειρία της πίστεως μας στις υποσχέσεις του Κυρίου μας που λείπει από τη ζωή τη δικιά μας για την καρποφορία. Ας αποφασίσουμε να έρθουμε κοντύτερα με τον Κύριο. Ας αποφασίσουμε για όλα τα ζητήματά μας να του δείξουμε εμπιστοσύνη. Αυτός που μας εχάρισε σωτήρα των Χριστών είναι διατεθειμένος να αναλάβει καθ' ολοκληρία τη ζωή μας για να γίνουμε εμείς κήρυκες της αγάπης Του και των επεμβάσεών Του στη ζωή όλων μας. Δοξασμένο το όνομά Του. Ήθε εκείνος να βεβαιώσει τον λόγο Του στις καρδιές μας, γιατί πραγματικά γίνεται εμείς τα αποδότης εις τους εξητούντας αυτών. Σε αυτούς που τον εμπιστεύονται. Σε αυτούς που τον επικαλούνται. Είναι εκείνος έτοιμος να απαντήσει και να βεβαιώσει τον λόγο Του προς τον κάθε ένα από εμάς. Ευλογημένο το όνομά Του. Εγώ αυτό το μήνυμα είχα να σας φέρω. Ήθε ο Κύριος να το συμπληρώσει στις καρδιές μας. Άμην. Αν επιτρέπει ο Κύριος αυτή τη δυσκολία, για να είναι η μόνη λύση, και επεμβαίνει εκείνος και θριαμβεύει στη ζωή μας. Και μας εκ πίστεως εις πίστην μας βεβαιώνει ότι είναι ο Αυτός χτες και σήμερα και εις τους αιώνας. Και αυτός που άρχισε το καλό το έργο στη ζωή μας, αυτός θα το ολοκληρώσει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. 170.

0: αλλά...
1: Πατέρα μας, ουράνιε Κύριε ο Θεός μας, στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες με μια αγάπη αιώνια.
0: Ναι.
1: Και τον Υιό Σου δεν τον νικήθηκες για μας. Και αφού μας χάρισες το Υιό Σου, πώς μαζί με αυτόν θα μας χαρίσεις και μας χαρίσεις τα πάντα, σε ευχαριστούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα βοήθησέ μας να μένουμε πιστοί και αφοσιωμένοι στο θέλημα το δικό Σου. Να μας μάθεις να μάθουμε αυτό το μάθημα της πίστης και της εμπιστοσύνης στο Λόγο Σου και στις υποσχέσεις. Για να μην μπορεί ο Σατανάς να μας παγιδεύει και να μας παρασύρει μέσα σε παγίδες. Ευλόγησε το Λόγο Σου τον Άγιο μέσα στις καρδιές μας. Δώσε μας, Κύριε, να είμαστε πάντοτε πρόθυμοι. Να δοξάζουμε και να μεγαλύνουμε το όνομά Σου, αλλά και να δίνουμε τη μαρτυρία μας το τι έκανες, το τι κάνεις και τι θα κάνεις μέσα στη ζωή μας, πώς που να έρθεις να μας πάρεις. Τα προβλήματά μας εσύ τα ξέρεις. Αλλά όσο όταν τα φέρουμε σε σένα μες στον ύμνο που ψάλαμε, στρέφει σε εμάς το πρόσωπό Σου του λύκη. Σε ευχαριστούμε. Εσύ δώσε λύσεις άγιες και ευλογημένες για όλα. Δοξάσου κατά πάντα μες στη ζωή μας μαζί με τον αιώνα Σου Αγίο Πνεύμα. Ευλόγησε τους δούλους που χρησιμοποιείς και εσύ να σηκώσεις κιάτους. Γιατί ο θερισμός πολλής διεργάται ολί. Απόλυσέ μας με την ειρήνη τη δική Σου και δέξω ευχαριστώ μας που Σου ανήκει, Πατέρα, μαζί με τον Σωτήρα μας Χριστό Αγίο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Την Τετάρτη, νομίζω, μένουμε σε ένα τριόροφο σπίτι, όχι ότι είναι όλο δικό μας, αλλά ο πατέρας μου, από ευγενή καλοσύνη, μένει στο δεύτερο όροφο, ώστε να μου αφήνει εμένα τον τρίτο, μια και λείπει η αδερφή του να αράζω και να ξεκουράζομαι μετά τη δουλειά, που κρατάει πολλές ώρες την ημέρα. Και είχα μια πολύ δύσκολη μέρα. Δουλεύω στο μετρό της Αθήνας, σε μια τεχνική εταιρεία. Ο φόρτος είναι μεγάλος, οι ευθύνες πολλές, τα χρονοδιαγράμματα πιέζουν. Και γενικά, πολλές φορές είμαι τόσο φορτωμένος που το μόνο που θέλω είναι να πάω στο σπίτι και απλά να ράξω. Συνήθως ούτε να κάτσω σε μια πολυθρόνα, να κάτσω κάτω στο χαλί και να ξεφύγω. Ούτε τηλεόραση, τίποτα, λίγη μουσική. Ονειρευόμουν λοιπόν αυτή τη στιγμή. Πώς θα γύριζα στο σπίτι μου. Λέω, σήμερα είναι η μέρα που θα βγάλουμε σκετσάκι. Σήμερα θα σκεφτούμε και θα γράψουμε. Όλα πάνε καλά. Έκανα όμως ένα λάθος. Αντί να μπω από την πίσω πόρτα του γκαράζ, μπήκα από την μπροστά. Έκανα άλλο ένα λάθος. Περπατούσα αργά, ενώ συνήθως περπατάω βιαστικά, και είχα ρίξει και το σακάκι στον ώμο μου. Άνοιξα την πόρτα και μπήκα μέσα. Ανέβηκα αργά τις σκάλες, γιατί λέω θα ξεκινήσουμε την ηρεμία, τη διαδικασία από νωρίς, από κάτω προς τα πάνω. Μέχρι τον τρίτο όροφο θα έχουμε γαλινέψει τελείως. Μπαίνω μέσα στο σπίτι και κάνω κάτι που δεν το είχα κάνει ποτέ. Βάζω το κλειδί στην πόρτα και κλειδώνω, ώστε αν κάποιος κατά λάθος βάλει το δικό του κλειδί στην πόρτα, να μην μπορεί να μπει μέσα. Καθώς κάνω αυτό το πράγμα, ακούω βήματα στη σκάλα με προσοχή. Κάποιος να ανεβαίνει. Μετράω τους ορόφους από μέσα μου και λέω: ηρεμία, Άρη, δεν θα σε ενοχλήσει κανένας. Με το που θα φτάσω στο δεύτερο όροφο, θα ανοίξει η πόρτα του δεύτερου όροφου, κανένας δεν θα σε ενοχλήσει. Αλλά από μέσα μου κάτι έβραζε έτσι. Ήμουνα και φτιαγμένος, ας πούμε, από τη δουλειά. Δεν μπορούσα να. Τα βήματα σταματάνε έξω από την πόρτα μου και αρχίζω να ακούω κάτι μεταλλικούς θορύβους. Κάτι σαν εργαλεία, κάτι σαν λωστούς, μια πόρτα να ανοίγει απ' έξω. Και μετά από λίγο ένα χτύπημα στην πόρτα ταυτόχρονο και με το χέρι στο ξύλο και πάνω στο κουδούνι. Μέχρι εδώ ήταν, λέω. Θα του πω, βρε πατέρα, δεν με έχεις αφήσει να ησυχάσω, ξέρω εγώ, όποιος κι αν είναι. Ξεκλειδώνω την πόρτα, με το που ανοίγω την πόρτα, σπρώχνει ο πατέρας μου την πόρτα και μπαίνει με ένα λωστό μέσα. Πού σε λέει, λέω, εδώ είμαι. Εσύ είσαι, μου λέει. Πού είναι ο Αλβανός που μπήκε πριν από λίγο μέσα, λέει, από την προσινή πόρτα. Του λέω, δεν είναι δυνατόν, λέω. Ούτε στο σπίτι μου δεν μπορώ, δεν είμαι κλέφτης Αλβανός, του λέω, Άρης είμαι. Αγόρι μου, μου λέει, παιδί μου, καλά, του λέω, άσε λιγάκι να τα πούμε. Τέρμα, λέω, δεν υπάρχει σκέτς κανένα. Την επόμενη μέρα, λέω, αν καταφέρω να ηρεμήσω, σήμερα είναι η μέρα που θα ηρεμήσω. Έπρεπε να φτιάξουμε τη βάση ενός γερανού στο σταθμό του Φίξ, στο Νέο Κόσμο, για να πάει να βγάλει το μετροπόντικα που φτάνει σε τρεις μέρες από εκεί. Χοντρή δουλειά, σοβαρή, έπρεπε να ήμουν συγκεντρωμένος, όλα ήταν λίγο ανοργάνωτα. Και ανάρωνα παράλληλα από ένα πολύ άσχημο χτύπημα στο δεξί μου χέρι, στο δάχτυλο το μικρό. Ένα πρίξιμο μεγάλο. Που είχε πονέσει πάρα πολύ και δεν έλεγε να περάσει τρεις μήνες. Αλλά το είχα βάλει σαν άρθηκα και ήταν οι μέρες που άρχιζε να γίνεται καλύτερα. Θα παίξω μπάσκετ, λέω, θα ασχοληθώ με τα αθλήματα που μου αρέσουν. Είμαι σε καλό δρόμο. Και λοιπόν, καθώς φτάνω, μου λέει ο διευθυντής της εταιρείας, έχει το νου σου, μου λέει, θα έρθει ο ψηλός, ο Γάλλος, ο Φαμπρίς, θα χαιρετήσει το Φαμπρίς. Είναι παλικάρι, μας βοηθάει, μας δίνει δουλειά. Μην ανησυχείς, του λέω καθόλου. Του είχαν πει, θα γνωρίσει τον Άρη. Βλέπω λοιπόν ένα τύπο δίμετρο γύρω στα 95, πάνω ένα γομάρι έτσι με μια φόρμα βρώμικη και μπλε εκεί. Αγίστ! Αγίστ! Μου λέει. Λέω, ναι, τώρα σωθήκαμε, λέω. Μου λέει, απλό είναι το χέρι του. Λέω, θα το δώσω λίγο στην άκρη, λέω, έτσι, σαν να πιάσει λίγο τα δάχτυλα. Μου πιάνει το χέρι, κλαπ. Ουουουου, και δεν θα σφίξει. Βοήθεια, του λέω, σταμάτα. Αυτό το πήρε για αστείο, του άρεσε πολύ αυτό. Οπότε συνέχισε και ενώ το έσφυγε έτσι, το γύρισε από την ανάποδη μετά. Και άρχισε να το πατάει εκεί. Αυτό είναι, λέω. Παίρνω τηλέφωνο στον εργοδικό του, λέω: παρετούμε, του λέω. Δεν τη θέλω αυτή τη δουλειά, πάω να φύγω. Εδώ δεν πρόκειται να γλιτώσω ούτε τα χέρια μου, να μην σας τα πολυλογώ. Πέθαναν τα σχέδια από εκεί, έφτασα στο συνέδριο και λέω: μια και με έχουν καλέσει, λέω: θα πάω, θα κάνω ότι κάτι έχω έτοιμο. Λέω: τουλάχιστον δεν θα πω τίποτα, να φανεί ότι κάτι έχω, να φάω το μεσημέρι, μήπως φάω και το βράδυ. Και μετά βλέπουμε, λέω: το πολύ πολύ να με διώξουν. Λοιπόν, ήρθε αυτή η ώρα, πολλά σας είπα. Κάντε λίγο υπομονή να στήσουμε λίγο εδώ το στίβο και τα λέμε σε λίγο. Okay. Σκέψεις πολλές ταλαιπωρούσαν το μυαλό του φτωχού ευτύχη. Του δύστυχου ευτύχη. Ταλαιπωρημένος από μια έκλειτη ζωή, από διασκεδάσεις, από ασωτίες, από πράγματα που ούτε ο ίδιος δεν είχε διηγηθεί, που είχε πράξει σε αυτό τον άσωτο βίο. Ταλαιπωρημένος από αυτές τις τύψεις, από τους πειρασμούς στους οποίους είχε ενδώσει, από τους πειρασμούς από τους οποίους δεν είχε καταφέρει ακόμα να ξεφύγει. Ο φτωχός ευτύχης πήρε τη μεγάλη απόφαση. Το σκέφτηκε καλά, Οι σκέψεις τριβέλιζαν το μυαλό του. Και η κρίσιμη απόφαση δεν άργησε να έρθει. Μέσα στο μυαλό του σκέφτηκε, ήρθε η ώρα. Θα μονάσω. Ιστορίες για έναν μεγάλο ασκητή επάνω στο βουνό δεν άφηναν το μυαλό του σε ησυχία. Κάποιοι είχαν πει ότι μόνο κοντά σε αυτόν τον ασκητή, που με τις δικές του μεθόδους είχε ταλαιπωρήσει ο ίδιος τον εαυτό του για χρόνια ολόκληρα, μπορούσε κανείς να βρει τη λύτρωση από τους πειρασμούς. Και ευτύχης, αν κάτι ήθελε περισσότερο απ' όλα, ήταν να ελευθερωθεί από αυτούς τους πειρασμούς. Οι φίλοι του τον φώναζαν «Τύχης». Αλλά μάλλον ο ευτύχης ήταν ατύχης. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω, σαν αφηγητής και σαν μάρτυρας αυτής της θλιβερής ιστορίας, το όνομα του ασκητή, του φημισμένου Μεγαπάθιου. Θα περάσει λίγη ώρα μέχρι να ετοιμαστούμε για το επόμενο κομμάτι αυτής της θλιβερής, συνταρακτικής θα έλεγα, και ως ενός σημείου εφιαλτικής ιστορίας.

0: αναχώρησες τις θέσεις σου. Και ας ξεκινήσουμε την πρωινή μας πρόβα φωνητικής.
1: Ακούμπησε το κάπα.
0: Όπως θα θυμάσαι αυτά που σε έχω διδάξει, με επιστημονική ευλάβεια πρέπει να προσεγγίζουμε την ώρα αυτή της πρωινής πρόβας ορθοφωνίας. Απευθυνέ μου το λόγο και πάνω στην υμνοδία τη δική σου εγώ θα ακολουθήσω. Και κατόπιν, στην υμνοδία τη δική μου, εσύ τους φθόγκους θα να ακολουθήσεις επίσης. Άκουσε, παιδί μου, καινούριες φωνές, καινούριες μελωδίες και ακολούθησέ με στις κινήσεις και στο κρύσταλλο της φωνής. Με αυτόν τον τρόπο θα μάθεις αφενός να σέβεσαι, αφετέρου να ακολουθείς, μέχρι να ελευθερωθείς.

0: αφήσω σε περισυλλογή για ένα μόνο λεπτό. Ο πόνος για άλλη μια φορά γιάτρεψε την ψυχή. Καμιά φορά σκέφτομαι πόσο πρέπει να πονέσει ο άνθρωπος σωματικά, ώστε να το πούμε με τη λαϊκή έκφραση, να βάλει μυαλό. Περισυλλογή! Συγκέντρωσης! Πόνος! Εγώ δεν... δεν έχω καταλάβει. Άλλο που κάνω ότι... από μέσα παντελόνι φοράω και τέτοια, δεν έχω... δεν τον έχω ρωτήσει ακόμα, αλλά πρέπει να τον ρωτήσω μόνο. Δεν έχω καταλάβει να χάζω σήμερα. Δεν έχω καταλάβει. Πώς έχει κάνει, τι έχει κάνει αυτό.
1: Αρκεί!
0: Περισυλλογίστηκα.
1: Ορθώς έπραξες ευτυχία.
0: Ευχαριστώ, δάσκαλε.
1: Θέλω να μου εξηγήσεις ευτυχία και να μου απαριθμίσεις. Όπως φαντάζομαι θα με θαυμάζεις για την αυτοσυγκράτησή μου και για τον τρόπο που έχω αποφύγει και έχω αφήσει πίσω μου τους πειρασμούς. Μοριστικά! Θέλω να μου πεις εσύ για τους δικούς σου πειρασμούς και αν θαυμάζεις πραγματικά αυτό που ήρθες να δεις εδώ. Ποιους πειρασμούς έχεις εσύ. Τι νομίζεις ότι ξεπεράσεις.
0: Δάσκαλε, καλύτερα να μην το πω εγώ έτσι.
1: Όχι, πες το.
0: να το πω δηλαδή, άμα...
1: Δεν πες το, πες το.
0: Αλλά εγώ ήθελα να σας πω πριν από όλα ότι πραγματικά, ας πούμε, έχει συναρπάσει, ας πούμε, ότι εσείς έχετε αυτή την αυτοσυγκράτηση.
1: Έχω. Πρέπει να ομολογήσω ότι έχω.
0: Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, πώς το έχετε καταφέρει, εντάξει, εγώ.
1: Πώς το όλο αυτό. Όλο... Μιλάς συγκεκριμένα για ποιους πειρασμούς παίρνουμε εμείς.
0: Για ποιον. Και κυρίως το τόσο καιρό που σας παρακολουθώ εδώ πέρα, όλο αυτό το διάστημα. Δύο μέρες είναι που είμαι εδώ πέρα. Δεν έχω καταλάβει. Γιατί, ας πούμε. Εγώ, ας πούμε, σκέφτομαι αυτά τα πολυτελή, τα κάμπρια, αυτά τα κρεβατάκια, τα αυτοκίνητα. Σκέφτομαι που πήγαινε, ας πούμε, και τα έπινα, από πολύ άσχημα τα έπινα.
1: Κρασάκι.
0: Το τσιγάρο. Αυτές οι αμαρτωλές, όλες οι υπάρξεις που κινούνται γύρω.
1: Ναι, δεν κάνουν, ναι. Ξεπερασμένα.
0: Τα σπίτια αυτά με τις πισίνες και τους υπηρέτες και... Γιατί κι εγώ να μην...
1: Γιατί εσύ δεν πρέπει!
0: Δεν πρέπει.
1: Και πρέπει να απαλλαγείς από αυτούς τους πειρασμούς τα πολυτελή αυτοκίνητα, τα σπίτια με πισίνα, τις αμαρτωλές υπάρξεις. Πρέπει να απαλλαγείς από όλα αυτά τα πράγματα, όπως απαλλάγειν κι εγώ.
0: Ναι, αλλά δεν μου έχετε εξηγήσει αγαπητέ δάσκαλε ακόμα το πώς το έχετε καταφέρει αυτό εσείς τώρα. Πώς το έχετε καταφέρει.
1: Πώς το έχω καταφέρει ευτύχιε.
0: Ναι.
1: Δια της μεθόδου του μαστιγίου. Ευτύχιε. Της αυτοτιμωρίας. Ευτύχιε. Της αυτοτιμωρίας. Τι άφτης ευτύχιε.
0: Όχι κύριε δάσκαλε. Μα σας παρακαλώ.
1: Φύγε. Ξεκινήσω από σήμερα την ίδια τακτική και είσαι σφαίρα!
0: Όχι! Δεν τον βλέπω πολύ ζεστό. Δεν τον βλέπω να πείθεται και να με ακούει. Τι πως μου κάνουν αυτά, καμιά φορά αναρωτιέμαι, μήπως και εγώ είμαι λάθος. Το ιερό μαστίγιο μήπως δεν έχει βοηθήσει αρκετά. Μήπως τον αυτοταλαιπωρούμε. Δεν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Κι όμως τώρα που το σκέφτομαι, εδώ και καιρό πολύ, πάνε χρόνια σε ένα πολύ ωραίο ακροτήρι, είχα ακούσει μια πολύ ωραία ομιλία.
2: Την οποία βεβαίωσε.
0: Δεν συγκράτησα. Διότι μου άρεσε τόσο πολύ μια από τις πρώτες φράσεις που είπε ο ομιλητής, με την οποία εφράνθηκα τόσο πολύ, την οποία έχω πάντα μέσα μου. Δεν άκουσα από πολύ την ομιλία, αλλά κρατάω το πιο σημαντικό, καθώς πιστεύω. Ο καλύτερος τρόπος για να ελευθερωθείς από τον πειρασμό είναι να ελώσεις εις αυτό.
3: Και μιλώντας από προσωπική εμπειρία, γιατί κάπως έτσι ξεκίνησε η όλη ψυχαγωγία σήμερα, λέω θα κάνω κάτι που πάντα ήθελα να κάνω στα παιδιά μπροστά. Και δεν ξέρω, είναι ευτράπελο το σκέτς, αλλά πάντα δεν ντρέπομαι να πω και δεν αμφισβητώ αυτό που πιστεύω και αυτό που είναι το κέντρο της ζωής μου εδώ και 6 χρόνια τουλάχιστον.
4: Άρη,
3: ναι. Νομίζω τώρα μετά από μαστιγώματα και τέτοια είναι λίγο... συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι μεταξύ μας, για να γεμίσω την ώρα, εννοείται. Ούτε στη μία ούτε στην άλλη, σίγουρα. Όχι, το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση και το λέω 100% και το πιστεύω ακράδαντα, αν και δεν ξεκίνησα να σας πω την ομολογία μου, τώρα με φώναξα με αυτό το πω. Αλλά είναι τιμή μου να μιλάω για τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο σωτήρας μου. Είναι ο ένας. Και έχω να σας πω κάτι που δεν ξέρω αν το έχουν πει άλλοι ή αν το πιστεύετε κι εσείς. Να σας πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει, εγώ το πιστεύω, ότι η χριστιανική ζωή είναι μια πορεία. Πορεία που έχει κλίμακες. Προχωράς, δηλαδή μαθαίνεις. Ξεκινάς από τον νηπιαγωγείο, μπαίνεις στην πρώτη δημοτικού και εξαρτάται και λίγο από σένα, νομίζω αρκετά, πόσο καλός μαθητής είσαι. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου, νομίζω ότι δεν είμαι πολύ καλός μαθητής. Αλλά ο Θεός με έχει βοηθήσει να καταλάβω ότι μέσα από αυτό που μίλησα το πρωί, αυτό ήθελα να πω, ότι μέσα από δυσκολίες, μέσα από τρομερές πιέσεις που σε φέρνουν στο αμήν και λες μερικές φορές πράγματα χοντρά, όπως κουράστηκα ακόμα και να ζω. Δηλαδή δεν μπορώ να συνεχίσω. Είμαι σωματικά και ψυχικά πολύ κουρασμένος. Είμαι φορτωμένος, δηλαδή τα έχω παίξει. Δεν πάει άλλο. Κι όμως, συνεχίζεις και λες, πέρασε τόσος καιρός. Και πώς είπα τότε ότι είχα φτάσει σε αυτό το σημείο, τώρα είναι τα δύσκολα. Και έρχονται και άλλα δύσκολα. Και τελικά πάντα υπάρχει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός ο ίδιος. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πιστεύω ακράδαντα σε αυτόν και πρέπει να ομολογήσω ότι άρχισα να ανακαλύπτω τον εαυτό μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς με λόγια δεν μπορώ να σας το μεταδώσω, αλλά ο καλύτερος, μάλλον ο μοναδικός τρόπος για να γνωρίσει ο κάθε άνθρωπος τον εαυτό του είναι να γνωρίσει το Θεό. Είναι πολύ απλή σκέψη. Ο Θεός σε έφτιαξε. Έχει φτιάξει τον καθένα ξεχωριστά. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο για τον καθένα, διαφορετικό από κάθε άλλον άνθρωπο. Θα μας πεις μεγάλα καινούργια πράγματα, μας λες τώρα. Δεν σας λέω, το ξέρω πως δεν είναι καινούργια. Αλλά όπως είναι ο καθένας ξεχωριστός, με την περιορισμένη σου αντίληψη και γνώση και δοκιμή, δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου και τις δυνατότητές σου. Δυστυχώς, το ομολογώ, τα χρόνια που περνάει κανείς νέος και δεν είναι κοντά στο Θεό, είναι χαμένα χρόνια. Το πιστεύω αυτό. Τώρα θα πείτε, μα περνάω καλά. Μπορείς να περνάς πολύ καλύτερα. Το να βάλεις τον Θεό στη ζωή σου και τον Ιησού Χριστό δεν σημαίνει ότι θα χάσεις κάτι από απόλαυση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα που μπορεί να σου πει ο διάβολος. Είναι το πιο χαζό πράγμα που μπορείς να πιστέψεις. Το ότι έχεις να χάσεις κάτι. Να στερηθείς. Πραγματικά απολαμβάνεις πράγματα. Δηλαδή γνωρίζεις πράγματα. Και είναι μια εξέλιξη, είναι μια κλιμάκωση, πώς να το πω αυτό. Αν κάποιος έχει ενδιασμούς για το πώς θα μπορέσει να κρατηθεί κοντά στο Θεό με τις δικές του δυνάμεις, εγώ είμαι η απάντηση. Εγώ δεν ένιωθα να έχω τις δυνάμεις να κρατηθώ. Όταν πήρα μια απόφαση να ακολουθήσω τον Χριστό, δεν ένιωθα ότι έχω τις δυνάμεις να τον ακολουθήσω. Απλά είπα ότι πρέπει να το κάνω. Πάμε καλά από ώρα, να συνεχίζω λίγο ακόμα. Και θυμάμαι, σαν το 1994 ήρθα στο συνέδριο το καλοκαιρινό του Αυγούστου. Συγκεκριμένα είχα έρθει για ένα λόγο. Είχα έρθει για να βαπτιστώ. Τώρα, το πώς φάνηκε σε άλλους, ας πούμε, ήρθε, ξέρω εγώ, να δει κόσμο και τέτοια. Εγώ είχα έρθει με ένα σκοπό. Τελευταία στιγμή είπα, κάτσε ρε Αρούλη, ας πούμε, εδώ είναι πράγματα που δεν τα έχεις κάνει ακόμα, ξέρω εγώ, έτσι ωραία. Πρέπει λίγο έτσι να. Κάποιες καταστάσεις, ας πούμε, να δεις. Πολλά μπερδέματα, ακόμα και την ίδια μέρα, το ίδιο απόγευμα, έκανε ζέστη, κοιμόμουν σε ένα επάνω κρεβάτι στην Εγκράτεια, στην ομάδα που είναι από κάτω. Έλεγα, δεν βαριάσαι, μωρά, σου να πάνε, ξέρω εγώ. Λέω, τι γίνεται. Σηκώθηκα, πλήθηκα, λέω, ήρθα για ένα σκοπό εδώ. Δεν νιώθω τη δύναμη να κάνω κάτι, να πάω κοντά στο Θεό, αλλά ελπίζω ότι θα με κρατήσει αυτός και όσο με κρατήσει. Και λέω, να δούμε πόσο καιρό θα πάρει μέχρι να το μετανιώσω, ας πούμε. Κάτι τέτοιες σκέψεις. Φαίνεται λίγο περίεργο και τι ωραία που ακούγονται όλα στο Σούνιο. Ανεβαίνει ένας εδώ, η θάλασσα, ας πούμε, όλα ακούγονται όμορφα. Αλλά είναι αλήθεια ότι ποτέ δεν το μετάνιωσα. Μπορεί να έχω μετανιώσει για τον εαυτό μου πράγματα που έχω κάνει, αλλά ποτέ γι' αυτό. Και νιώθω ότι ο Θεός εκείνη τη μέρα μου έδωσε το χαρτί και με κατέταξε στο δημοτικό από τον νηπιαγωγείο και με έβαλε στην πρώτη δημοτικού από εκείνη τη μέρα. Και έπρεπε να προχωρήσω σε πολλά πράγματα. Δεν έχει και πολύ ενδιαφέρον, αλλά αυτά που σας είπα, αλλά ήταν και πάλι τιμή μου το ότι μπόρεσα να ομολογήσω τον Ιησού Χριστό μπροστά σας, αν αυτό κάτι σημαίνει για σας. Να είστε σίγουροι ότι πάντα είναι κοντά, είναι εδώ, ό,τι και αν σας κάνει να αισθάνεστε ότι δεν είναι. Γεια σου, θα μου πείτε μεγάλε δάσκαλε. Ο πρώτος που είμαι αδύνατος αυτό είμαι εγώ ο ίδιος. Δηλαδή έρχονται στιγμές που λέω δεν είναι κοντά μου ο Θεός. Τελείως. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Δεν είναι για μένα. Δεν αξίζει να είναι για μένα. Ίσως θα πρέπει να είναι κάπου αλλού. Τέλος πάντων. Πολλά λέω. Ελπίζω κάπου να βγει κάποιο νόημα από αυτά που σας είπα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.

Είναι μια παντομίμα, χωρίς λόγια παίζεται. Στην πρώτη μουσική μπαίνει ένα κοριτσάκι, χοροπηδάει, παίζει με δυναμό, παίζει με μια μπάλα, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Γενικά είναι μια χαρούμενη σκηνή με ένα κοριτσάκι που παίζει πάνω στη σκηνή. Η δεύτερη μουσική μπαίνει ένα ζευγάρι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Στην αρχή βλέπει ο ένας τον άλλον. Το αγόρι περνάει το χέρι γύρω από το κορίτσι, κάνουν κάποιες βόλτες συζητώντας. Αυτό γίνεται βασικά στη δεύτερη μουσική. Η τρίτη μουσική είναι για έναν μοναχικό τύπο. Μπορεί να είναι ένα αγόρι ή και ένα κορίτσι να το παίξει. Πρέπει να φαίνεται στεναχωρημένος, ίσως να σκίσει ένα γράμμα που διαβάζει, να κλαίει. Γενικά περπατάει αργά. Στην τέταρτη μουσική θα μπει μια γιαγιά ή ένας παππούς, αναλόγως μπορεί να το παίξει ένα αγόρι ή ένα κορίτσι. Περπατάει αργά με μια μαγκούρα. Μπορεί να κοιτάξει το κοινό, να αναστενάξει. Η πέμπτη μουσική την παίζει ένα αγόρι και κάνει το μάγκα. Μπορεί να μπει μέσα χορεύοντας ή κάνοντας άλλες χειρονομίες μάγκικες. Όλοι οι χαρακτήρες, λίγο προς τη μέση της μουσικής, κοιτάνε τη ζακέτα, μετά κοιτάνε στον Χριστό που στέκεται σε μία μεριά της σκηνής. Ο Χριστός κουνάει το κεφάλι αρνητικά λέγοντας όχι, να μην πάρουν τη ζακέτα. Όμως όλοι οι χαρακτήρες τον αγνοούν, φοράνε τη ζακέτα και παγώνουν σε μία άκρη της σκηνής. Ο Μάγκας, ο τελευταίος χαρακτήρας, είναι ο μοναδικός που ύστερα προσπαθεί να βγάλει τη ζακέτα από πάνω του. Προσπαθεί να ξεκουμπώσει το φερμουάρ, προσπαθεί να βγάλει, να τραβήξει τα μανίκια, προσπαθεί να, και αγωνιώντας προσπαθεί να βγάλει αυτή τη ζακέτα που όμως δεν μπορεί και μόλις η μουσική στη μουσική ακουστούν οι βροντές, πέφτει κάτω με τα γόνατα και με τα χέρια ανακαλύπτοντας το πρόσωπό του, δείχνει την ανημποριά να τα βάλει με την αμαρτία. Με το που αλλάζει η μουσική, ο Χριστός ξεκινάει και προσφέρει σε όλους με απλωμένα χέρια τη σωτηρία. Όμως έναν στους παγωμένους χαρακτήρες, στους 4 πρώτους χαρακτήρες, ο κάθε χαρακτήρας τον αρνείται με μία έτσι χειρονομία και τελευταία πάει στον Μάγκα, ο οποίος είναι πεσμένος κάτω, τον σηκώνει, του βγάζει αργά το μπουφάν, το φερμουάρ, του βγάζει το μπουφάν και το φοράει ο ίδιος. Και πηγαίνει προς το σημείο που στεκόταν πριν ο Χριστός. Και εκείνη τη στιγμή, ενώ γίνονται όλα αυτά, ο Μάγκας φαίνεται χαρούμενος, όσο και παραξενεύεται που παίρνει την αμαρτία του κάποιος άλλος και συγχρόνως πολύ παραξενευμένος. Μόλις η μουσική λέει γονατίζει, ο ίδιος γονατίζει μπροστά στον Χριστό και ο Χριστός απλώνει τα χέρια του και σκύβει το κεφάλι του μέχρι να τελειώσει η σκηνή, η παντομίμα. Ο Χριστός θα μπει, θα αρχίσει να κάνει ο ίδιος το ρόλο του μόλις μπει το χριστιανικό τραγούδι, μετά δηλαδή τις βροντές που ακούγονται και μετά μόλις πέσει ο Μάγκας κάτω στο πάτωμα. Εκεί μπαίνει το χριστιανικό τραγούδι όπου και ο Χριστός ξεκινάει να προσφέρει τη σωτηρία στους χαρακτήρες.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Παρακαλώ όρθιοι να επικαλεστούμε την παρουσία του Κυρίου.
1: Πατέρα Πάσχη, σε πλησιάζουμε στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε για την άπειρη αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για την σωτηρία μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκαλύφθηκε. Σε ευχαριστούμε για το φως που έλαμψε μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε για την ειρήνη, την χαρά, την πληρότητα. Ευχαριστούμε γιατί μας ακούς όταν κράζουμε σε σένα. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για τον αιώνιο λόγο σου. Σε ευχαριστούμε για τη σύναξή μας αυτό το βράδυ. Πατέρα, ευλόγησέ μας. Δώσ' μας μηνύματα μέσα από τον λόγο σου. Διάνοιξε τα μάτια μας να εννοήσουμε τον λόγο σου, τις αλήθειές σου. Άγιασε την πνευματική μας ατμόσφαιρα. Απομάκρυνε πνεύματα της πονηρίας. Δώσε ο δούλος σου να λαλήσει καθώς πρέπει να λαλήσει. Οικοδόμησε την εκκλησία σου και αφύπνισε αθάνατες ψυχές. Εν το ονόματι του Κυρίου, εν πνεύματι Αγίου. Αμήν.

τίτλος του θέματος μας απόψε είναι «Η δόξα της ταπείνωσης». Ο τίτλος μας αποτελεί σχήμα οξύμορο. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει δόξα στην ταπείνωση? Ο Λόγος του Θεού θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την αλήθεια ότι υπάρχει δόξα στην ταπείνωση. Ότι η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης. Ότι η ταπείνωση μας οδηγεί στην αληθινή δόξα, την άφθαρτη, την αιώνια. Θα μελετήσω το σχετικό ανάγνωσμα, θα διαβάσω το σχετικό ανάγνωσμα από το Λόγο του Κυρίου, από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, Ιώτα Γάμα Κεφάλαιο, τελείς 950. Προδέ της εορτής του Πάσχα, εξεύρωνε ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού, για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσα στους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισχαριώτου να παραδώσει αυτόν. Εξεύρωνε ο Ιησούς ότι πάντα έδωκε εις αυτόν ο πατήρης τας χείρας, διότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεζώστη. Έπειτα βάλει είδο εις τον νυπτήρα και ήθισε να νύπτει του σπόδα των μαθητών και να σκογγίζει με το προσώψιον με το οποίο είδω διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρον και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε, σύ μου νύπτης του σπόδας?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εκείνο το οποίο εγώ κάνω, σύ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλεις νύψη του σπόδας μου εις τον αιώνα». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος με τεμού». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, μη του σπόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Ο λελουμένος δεν έχει χρίαν ή μη του σπόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Εσείς είστε καθαροί, αλουχοί πάντε. Διότι ήξευρε εκείνον ως της έμελε να παραδώσει αυτόν. Δια τούτο είπε, δεν είστε πάντες καθαροί». Αφού λοιπόν ένυψε του σπόδας αυτόν και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλι είπε προς αυτούς: «Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγετε, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ένυψα τους πόδας, εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, για να κάμνετε κι εσείς, καθώς εγώ έκαμνον εις εσάς». Παρακαλώ να ψάλουμε και έναν ύμνο ακόμη. Τον ύμνο υπαριθμών 307. Ανέκφραστος είναι Χριστέ.

το τελευταίο δείπνο του Κυρίου, το πασχαλινό δείπνο, φαίνεται ότι έγινε στο σπίτι του Ευαγγελιστή Μάρκου. Άρχιζε το δείπνο του Πάσχα μετά τη δύση του ηλίου. Έφτανε ως τα μεσάνυχτα και μερικές φορές εκτινόταν μετά το μεσονύχτιο. Έτρωγαν άγρια χόρτα, άρτο και μετά προσφερόταν το αρνί το ψητό. Το τραπέζι ήταν ημικυκλικό. Τα καθίσματα εκείνης της εποχής ήταν τα ανάκλυντρα, δηλαδή κάτι χαμηλά ντιβάνια. Ήταν τοποθετημένα ακτινοτά γύρω από το τραπέζι στην εξωτερική του πλευρά. Οι συνδετημόνες ξάπλωναν σε εκείνα τα χαμηλά ντιβάνια, έβλεπαν προς το τραπέζι, στηρίζονταν στο αριστερό τους το χέρι και τα πόδια τους ήταν προς τα πίσω και προς τα πλάκια. Σε εκείνο το δείπνο το πασχαλινό, εκείνο το βράδυ, ξετυλίχθηκε μια καταπληκτική σκηνή ταπείνωσης του Υιού του Θεού. Τι τάχα να έδωκε αφορμή σε αυτή την ταπείνωση του Χριστού? Ίσως μεταξύ των μαθητών να ξέσπασε κάποια φιλονικία. Ίσως μερικοί από αυτούς να ήσαν δυσαρεστημένοι για την θέση που κατήχαν στο τραπέζι. Μπορεί να ήθελαν τα καθίσματα εκείνα που ήταν κοντά στο Χριστό. Ο Κύριός μας στο παρελθόν επανειλημμένα τους είχε μιλήσει για την ταπεινοφροσύνη. Αλλά εκείνο το βράδυ θέλησε να τους ξαναδώσει το πολύτιμο μάθημα έμπρακτα. Και σηκώνεται από το ανάκλυντρο. Βγάζει τα ρούχα του. Δένει στη μέση του το προσώψιο. Παίρνει τη λεκάνη με το νερό. Και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών. Αυτή την υπηρεσία την έκαναν οι πιο ταπεινοί δούλοι. Οι μαθητές, καθώς τον έβλεπαν, εκπλήσονταν. Εκπλησόμαστε κι εμείς μαζί με αυτούς. Εκπλήσονται και οι άγγελοι. Αυτό το γεγονός που ξεφτυλίχθηκε εκείνο το βράδυ στο σπίτι του Ευαγγελιστή Μάρκου διδάσκει και εμάς απόψε το πολύτιμο μάθημα της ταπεινοσύνης. Το χρειαζόμαστε όλοι. Εκείνοι που είναι μακριά από τον Χριστό, εκείνοι που ακόμη δεν δέχτηκαν τον Χριστό προσωπικό του σωτήρα και οι άλλοι που τον πλησίασαν, τον αγάπησαν και παρέδωκαν την ζωή τους σε Αυτόν. Παρακαλώ η χοροδία να ψάλλει ένα δείγμα.